0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Έχεις αράξει στον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμαλ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Έχεις αράξει στον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κωστάκη, τι γίνεται?
3: Δεν σε βλέπω καλά.
2: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Μην το πω λάθος, σήμερα Δευτέρα, τσαγκαρο Δευτέρα. Δευτέρα σκέτη τέλος πάντων, 18 του Μαΐου 2026. Μας αφήνει και αυτός ο μήνας σιγά-σιγά και... Εδώ, εντάξει, εδώ είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι και στο σταθμό εννοείται, αλλά και στην πόλη γενικώς, γιατί ο Αστέρας, θα το πω, τη σκαπούλα ρε, όρθα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαι σίγουρη αν είναι για πανηγύρια η κατάσταση, δεν είναι για πανηγύρια η κατάσταση, αλλά οπωσδήποτε βγήκε από μια πολύ δύσκολη θέση. Και τι δεν έγινε χθες, η πόλη εδώ φωταγωγήθηκε, ήρθαν τα μηνύματα απανωτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου φυσικά, του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κυρίου Μανδρώνη, του κυρίου Βλάση, υφυπουργού παιδείας. Χαρήκαμε όλοι βεβαίως, εντάξει ναι, χαρήκαμε που μένει ο Αστέρας στην πρώτη κατηγορία. Να δούμε τι θα κάνει από εδώ και πέρα βεβαίως, έτσι. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πέρσι το πράγμα είχε φανεί από πολύ νωρίς. Είχε φανεί από νωρίς, από τα φιλικά κιόλας. Είχε φανεί ότι δεν πήγαινε καλά. Και παρά τις αλλαγές, εξακολουθούσε και δεν πήγαινε καλά και φτάσαμε στο παραπέντε, μην μπούμε στο και πέντε. Έτσι. Λοιπόν, οπότε καλή επιτυχία από εδώ και πέρα και καλή δουλειά από εδώ και πέρα. Σήμερα 18 Μαΐου, ποιοι γιορτάζουν? Η Ιουλία, η Ιουλιανή, η Γιούλα, η Γιουλίτσα, η Τζούλη, η Γιούλη, ο Ιούλιος. Επίσης η Γαλάτια, ο Φαϊνός, η Φαϊνή. Ωραίο δεν είναι? Γιατί είναι των Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας. Χρόνια πολλά και να είστε καλά αν έχετε γιορτή και αν έχετε γενέθλια, επίσης χρόνια πολλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ εν Τρυπόλη. Είμαστε εν Τρυπόλη και... Συγγνώμη, αυτή η σκόνη δεν έχει φύγει. Τι να κάνουμε, sorry. Ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος, επιτέλους, καθαρός, με πολλά κουνούπια και καθόλου σύννεφα. Ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση, γιατί εντάξει, ελαφρώς μας είχε απαυτώσει το προηγούμενο διάστημα με τις συννεφιές και τις βροχές. Αν και εμείς τις καπουλάραμε, τη βγάλαμε μάλλον αρκετά καθαρή το Σαββατοκύριακο, δεν έγινε και τίποτα τρομερό. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου το θερμόμετρο θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, διόλου ευκαταφρόνητος βαθμός. Τώρα βέβαια έχει αρκετό κρυάκι έξω. Θα έχει και 4 μποφόρ το απόγευμα, οπότε ναι, δεν είναι ακριβώς ζεστός καιρός, έτσι. Αύριο Τρίτη αραιή συννεφιά, γιατί εδώ ζούμε, 21 βαθμοί, η μέγιστη θερμοκρασία, δηλαδή θα πέσει λίγο και πώς γίνεται να μην πέσει αφού θα έχει 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Και την Τετάρτη θα έχουμε καταιγίδα, όπως λέει εδώ το meteo.gr, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και μέγιστη θερμοκρασία τους 22 βαθμούς. Καταιγίδα γύρω στις 6 το απόγευμα. Για να δούμε, ελπίζω να τη βγάλουμε καθαρή. Και την Πέμπτη επίσης βροχούλες και την Παρασκευή δείχνει καταιγίδα. Τι το ήθελα και τα άνοιξα. Καταιγίδες την Παρασκευή από τις 3 το μεσημέρι. Και το Σάββατο καταιγίδες και πολλά κουνούπια και ασθενή βροχή και πολλή συννεφιά και δεν περιγράφω άλλο που λέει. Ναι. Οπότε ό,τι χαρείτε σήμερα, άντε και αύριο. Γιατί από Τετάρτη ο Δίας θα εξακολουθήσει να κάνει το αγαπημένο του χόμπι από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε σαν σήμερα τι έγινε στον κόσμο πριν από πολλά πολλά χρόνια. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του HIV και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νίκησε τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο οπλαρχηγός έμεινε στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι, είχε μαγκώσει. Το 1828 οι Τούρκοι προσέβαλαν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζονταν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. Φυσικό φαινόμενο οι δροσουλίτες, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Το 1963 ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντε Γκολ μίλησε στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Το 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
Λοιπόν, το 1980 άνθρωπος του Ηρακλή συνελήφθη επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Τι ωραία στην Ελλάδα, ε! Το 1989, σαν σήμερα, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ήτανε τα γνωστά, τα Pampers, τα θυμάστε? Θυμάστε τα χρήματα μέσα σε κουτιά Pampers και βαλίτσες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο? Ναι, τουλάχιστον τότε είχε αποκλείσει τον Κουτσόγιωργα από την συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια. Τώρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, όλοι όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο, γιατί πού να βρει και άλλους εδώ που τα λέμε, 43 πρόσωπα είναι γενικά έτσι μπλεγμένα σε σκάνδαλα. Τώρα όλοι μέσα, παιδιά. Όποιος θέλει μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Θα μου πεις, εδώ ήταν ξανά υποψήφιος ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, που με τις πράξεις και τις παραλήψεις του συνέβαλε και αυτό στο να γίνει το δυστύχημα στα Τέμπη και να σκοτωθούν 5-7 άνθρωποι. Και έπρεπε να κατηγορηθεί για το σκάνδαλο του ΠΚΠ για να αποσυρθεί από τα ψηφοδέλτια μόνος του. Είναι αυτό που λέμε φτηνή στο αλεύρι, ακριβή στα πίτουρα. Το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την αίτηση της Ελλάδας για ένταξή της στην ΟΝΕ. 376 ψήφοι υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές. Από την 1η Ιανουαρίου του 2001 μπήκαμε στο ευρώ και από τότε η ευτυχία μας χτύπησε την πόρτα κατά κέφαλα. Σαν σήμερα, το 1846, γεννήθηκε ο Πέτερ Κάρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσματοπόλης, γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά, αν έχετε κανένα, ξεσκονίστε το. Το 1987, ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Το 1919, η Μαργκό Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. Το 1967 έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα, ο Νικηφόρος Μαδηλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 1980, ο Ιαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Και το 2017, ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας του Soundgarden. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα, και θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είναι και μισή ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο, Αρκαδία 938, φτιάξτε καφεδάκι, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαρά, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, βεβαίως, βεβαίως και ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε τα διάφορα, είχαμε πολύ πράγμα, δεν μπορείτε να πείτε. Καταρχάς είχαμε ένα σοου στην Κινουρία, το οποίο τύφλα να έχει Eurovision. Δεν το συζητώ, πρόκειται φυσικά για την άφιξη της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρους. Δεν πήγα εκεί, δεν ήμουν εκεί, αλλά το να καταφθάνει υποτίθεται η Αφροδίτη μέσα σε ένα κοχύλι, σε έναν ανθοστόλιστο καΐκι και να την υποδέχονται μουσική με όργανα, αρχαιοελληνικά όργανα από ό,τι βλέπω, ντυμένη με χλαμίδες, και να γίνεται μετά ένα θεατρικό δρόμενο που δεν καταλαβαίνω το τι και το πώς. Έχω αρχίσει και ανησυχώ, πραγματικά έχω αρχίσει και ανησυχώ, δεν ξέρω. Για την πολιτιστική σύνδεση λέει Ελλάδας και Κύπρο έγινε όλο αυτό το δρόμενο τώρα. Ήρθαν και φιλοξενούμενοι από εκεί. Υπήρχε μια επιτροπή της Άνοιξης από την Κύπρο και απένιμε βραβεία στα πιο δημιουργικά στεφάνια. Και μετά φυσικά συνεχίστηκε με χορό η όλη κατάσταση. Δεν ξέρω. Είμαι εγώ που δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να μην καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί οι 500, 600, 700 άνθρωποι που βρέθηκαν στο λιμάνι να το απόλαυσαν πραγματικά. Αλλά προς τα εκεί οδεύομαι όταν μιλάμε για θέαμα ή εκδήλωση πια. Αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω, παιδιά. Είχαμε λοιπόν εδώ στην Κινουρία, είχαμε αυτό. Που γινόταν στην Αυστρία, στη Βιέννη, είχαμε την Eurovision. Φυσικά για ακόμα μια φορά η Ελλάδα πήγε κουβά, ενώ τα προγνωστικά. Να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πράγματα. Το τραγούδι δεν μου άρεσε, δεν είναι καν τραγούδι του Ακύλα, εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχει νόημα για μένα, κανένα νόημα. Δεν ξέρω αν εκφράζει τις νεότερες γενιές. Δεν ξέρω ποιους εκφράζει, δεν ξέρω τι προσπάθησαν να κάνουν. Εντάξει, οκ. Okay. Μπράβο. Μπράβο για τον κόπο. Ο κόπος είναι άλλο πράγμα, βεβαίως. Βέβαια πρέπει να ξέρουμε γιατί κοπιάζουμε σε αυτή τη ζωή, αλλά ο κόπος είναι κόπος. Και όταν επενδύει σε κάτι, επενδύει σε κάτι. Κατά ψέματα, οπότε είναι λογικό και να υπάρχει και στεναχώρια κτλ. Κατά τα λοιπά, η Eurovision είναι ένα πανηγύρι του Ισραήλ, τίποτα άλλο, έτσι. Είναι ένα πανηγύρι του Ισραήλ. Η Moroccan Oil είναι ο μέγας χορηγός Eurovision. Η Moroccan Oil είναι εβραϊκή εταιρεία, πολύ ισχυρή εβραϊκή εταιρεία. Φτιάχνει πανάκριβα από έλαιο αργάν. Τι έχει κάνει αυτή η εταιρεία? Έχει αγοράσει όλο το έλαιο αργάν του Μαρόκου. Το αργάν, το αργανέλαιο, είναι τέλος πάντων ένα φυτό το οποίο δίνει το αργανέλαιο. Έτσι, έχει αγοράσει όλες τις εκτάσεις του Μαρόκου και το χρησιμοποιεί γιατί? Για να φτιάχνει μάσκες μαλλιών, για ξηρά μαλλιά, για φριζαρισμένα μαλλιά, ένα λάδι το οποίο είναι πανάκριβο κτλ. Και το Ισραήλ εδώ και χρόνια είναι χορηγός Eurovision. Δεν μας έκανε καμία εντύπωση που αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν χειρότερο από το δικό μας, δηλαδή πραγματικά χειρότερο από το δικό μας, το Μισελ, βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Εντάξει, βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Κατά τα λοιπά, χαμηλή ποιότητα, πολύ χαμηλή ποιότητα των τραγουδιών φέτος, πάρα πολύ χαμηλή ποιότητα. Δεν ξεχώριζε κάτι έτσι να το ακούς και να το χαρείς, πως ήταν παλαιότερες συμμετοχές της Γαλλίας, όπως το Βουαλά, όπως άλλα τραγούδια τα οποία πραγματικά τα θυμάσαι και τώρα και λες «Α, αυτοί οι άνθρωποι κάθισαν και γράψαν ένα πραγματικά». Ένα τραγούδι που είναι τραγούδι, που δεν είναι κραυγές. Επίσης, ούρλιαζαν όλοι. Γιατί ούρλιαζανε? Και κορώνες και ουρλιαχτά και α και ου και ου. Βγήκε η άλλη με το βιολί μέσα στις φωτιές. Εκεί να πέσει. Μου θύμισαν γενικά παλαιακά πράγματα, καταστάσεις 90s. Για να μην πω για την Ιταλία, θα σε στεναχωρήσω, δεν ξέρω. Εντάξει τώρα, δηλαδή, πραγματικά τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Είναι ένα throwback ένα πράγμα. Δηλαδή, λίγο 2000, λίγο. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο 80s, λίγο 90s, στη χειρότερη εκδοχή. Οπότε όχι, καλό θα ήταν, μακάρι δηλαδή, να σταματούσε αυτό το πανηγύρι κάποια στιγμή. Και κυρίως όλες αυτές τα μαγειρέματα με τις ψήφους, το televoting από τη μια και τις επιτροπές από την άλλη. Εντάξει παιδιά, ναι, okay, αγαπιόμαστε με την Κύπρο, αλλά δεν είναι ανάγκη κάθε χρόνο να δίνουμε το δεκάρι μας στην Κύπρο, το δωδεκάρι, συγγνώμη, ούτε η Κύπρος να μας δίνει εμάς το δωδεκάρι, δηλαδή, ειλικρινά, εντάξει.
Δεν ξέρω τι κάνουν άλλες χώρες εκεί. Δεν ξέρω. Μπράβο στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία που δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό, διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Θα μου πεις τώρα. Εδώ το χρηματοδοτεί. Μπράβο τους, μπράβο τους. Χρειαζόμαστε γενναίες πράξεις και ξέρετε τι άλλο χρειαζόμαστε. Να αποτινάξουμε από πάνω μας θεσμούς που έχουν, που κάνουν κακό τελικά. Γιατί τέτοιοι θεσμοί κάνουν κακό. Πρώτα απ' όλα κάνουν κακό στη μουσική. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δουλεύουν οι bookers και, και η μουσική βιομηχανία και τα πρωινάδικα τα ελληνικά εδώ τα δικά μας και μεσημεριανές εκπομπές και βραδινές εκπομπές και δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη εκπομπή, αλλά φτάνει με αυτή την ιστορία, έχει καταντήσει αηδία. Εν τω μεταξύ διάβαζα ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ ωραία ανάλυση για το γιατί φτάσαμε να βγει η Βουλγαρία πρώτη που δεν ήταν φαβορή. Και ποντάρανε στο φαβορί της Ελλάδας ότι η Κύπρος πάει καλά. Μα οι bookers δεν θέλουν, δεν είναι δημοσκόποι, όντως. Οι bookers τι θέλουν? Θέλουν να πληρώσουν τις λιγότερες πιθανές αποδόσεις. Οπότε πού θα σε πετάξουν? Όπου θέλουν εκείνοι. Αν στοιχηματίζεις βεβαίως στη Eurovision, αν είσαι τόσο βλάκας. Εντάξει, συγγνώμη. Αλλά αν είναι τόσο βλάκας κάποιος, ας κάθεται και ας ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Ενώ γύρω μας ο κόσμος καταραίει. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι το ένα. Χαζομάρες δηλαδή. Χαζομάρες. Κατά τα λοιπά πάμε στα σοβαρά. Ο 8ος αγώνας δρόμου Ειρήνης Γρηγόρης Λαμπράκης ολοκληρώθηκε χθες με τις απονομές. Γίνεται κάθε χρόνο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτός ο αγώνας εδώ για την περιοχή μας. Θυμάμαι τη μνήμη του Λαμπράκη, αγωνιστής της ζωής, αγωνιστής δημοκρατίας, αγωνιστής, έτσι. Να πω πολλά μπράβο στον Γιάννη τον Αλιφερόπουλο, ο οποίος εκτός από ξάδερφος και αντιπρόεδρος του ΣΑΟ είναι και εξαιρετικό παιδί και τερμάτισε δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος, τρίτος, τερμάτισε τρίτος στο μαραθώνιο. Μπράβο Γιάννη, εξαιρετικά και συγχαρητήρια και στον πρώτο φυσικά και στο δεύτερο και σε όλους όσους συμμετείχαν, γιατί αυτοί οι αγώνες είναι αγώνες συμμετοχής, έτσι, δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι αγώνες για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Ότι κάτι κάνει. Λοιπόν, μπράβο σας και να είστε καλά και του χρόνου περισσότεροι. Τι άλλο είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Μισό λεπτό. Α, σήμερα έχουμε ελεύθερη είσοδο στα μουσεία όλης της χώρας, έτσι. Σας το λέω γιατί είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Αλλού γίνονται και ομιλίες, αλλού γίνονται και άλλα πράγματα, αλλού γίνονται και περισσότερα πράγματα. Τα δικά μας τα μουσεία ελπίζω να είναι ανοιχτά, δεν ξέρω. Το αρχαιολογικό Τεγέας, ναι, θα έτσι. Καλά, ανοιχτά θα είναι. Με ελεύθερη είσοδο, είναι Δευτέρα σήμερα. Οπότε, αν έχετε λίγο χρόνο, καλό θα ήταν να τα επισκεφτείτε. Βέβαια, καλύτερα θα ήταν να ήταν ανοιχτά χτες τα μουσεία, που ήταν Κυριακή. Και ας τιμούσαμε την σημερινή μέρα, χθες δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά αυτό είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο. Και γιατί το λέω? Το λέω γιατί τις Κυριακές κάνει βόλτες ο κόσμος, όχι τις Δευτέρες που πάει στην εργασία του. Έτσι. Επίσης σήμερα ξεκινάνε και οι απολυτήριες εξετάσεις και οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια. Καλή επιτυχία σε όλα τα μπιτσίκια και μην αγώνεστε, γιατί δεν πρόκειται να γίνει κάτι αν γράψετε εσείς έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Δεν πειράζει. Θα να περάσετε, να έχετε ένα ήρεμο καλοκαίρι και μέχρι εκεί έτσι κι αλλιώς οι γνώσεις, παιδιά, έχουν σταματήσει να δίνονται στα σχολεία. Στα σχολεία δίνονται δεξιότητες. Στο Βελονάκι εντός ολίγου και στο Κοπανέλι, στη ρομποτική εντός ολίγου γενικότερα, έτσι. Και τα λοιπά. Και τα γράμματα τα μαθαίνουμε όσο μπορούμε, όπου αλλού μπορούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά. Οπότε δεν έχει σημασία. Ναι, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη. Γιατί να είμαι αισιόδοξη? Α, και το άλλο πράγμα το οποίο είχαμε, εκείνο κι αν ήταν πράγμα, ήταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εντάχει και εν ολίγης, γιατί εντάξει, θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο ημιώρο με αυτή τη φάση. Πρέπει να σας πω ότι την Παρασκευή γέλασα πάρα πολύ, γέλασα με την ψυχή μου. Ξέρετε ότι ο Σαμαράς και ο Καραμανλής δεν ήταν προσκεκλημένοι. Μπορεί να δεν πήγανε στο συνέδριο, έτσι κι αλλιώς. Ο ένας έχει αποστασιοποιηθεί τελείως, ο άλλος έχει διαγραφεί τελείως, φτιάχνει δικό του κόμμα, έχει ζωχάδες, δεν υπήρχε πιθανότητα να πάει. Ο Καραμανλής επίσης είχε δηλώσει ότι δεν θα πήγαινε, παρά το γεγονός ότι του είχε κάνει και σχετική συζήτηση η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ως γνωστόν είναι η μαμά κότα του κόμματος, δηλαδή προσπαθεί να πείσει. Πείθει, ναι, μαμά κότα είναι. Όταν λέει στο Λαζαρίδη παρετήσου και μετά από λίγο παρετεί το Λαζαρίδη, είναι σαν να σου τραβάει η μάνα σου το αυτί και να σου λέει θα πας να ζητήσεις συγγνώμη από το θείο Αντρέα γιατί τον τζάντισες. Δεν έχει.
Θα πας. Λοιπόν, προσπάθησε η Ντόρα, όχι να το τραβήξει το αυτή του Καραμαλή, προς Θεού εξάλλου, που να τον φτάσει να το τραβήξει. Προσπάθησε όμως να του πει, ρε παιδάκι μου, έλα και εσύ εδώ να τα. Έλα, μια βόλτα, πένα μια βόλτα. Και τη είπε πριτς, τη είπε ο Κώστας ο Καραμαλής. Φαντάζομαι ότι τη είπε πριτς, γιατί δεν μιλάει πολύ γενικά. Όχι. Τώρα τελευταία μιλάει σε παρουσιάσεις βιβλίων και τους έχει συγχύσει όλους εκεί πέρα τους γαλάζιους, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πήγε ο κύριος Καραμανλής. Αλλά, όπως αποκάλυψε ο Ανδρέας Νικολόπουλος, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έχω την εντύπωση, και πώς λέγεται, Χριστιανοδημοκρατών, το κόμμα του, στην Πάτρα, ο πρώην βουλευτής. Φοβερός τύπος. Βγαίνει λοιπόν το απόγευμα της Παρασκευής στις καθαρές κουβέντες και τι λέει, έχω να σας δείξω αυτό εδώ το φυλάδιο. Λοιπόν, ήταν για την. Είχαν πάει καραμανλικοί και είχαν αφήσει στις πρώτες θέσεις του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας εκεί που γινόταν φυλάδια μπλε, φυσικά πάντα μπλε, με τη συμβολή του καραμανλισμού στην Ελλάδα και στο κόμμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Ο καραμανλής μπορεί να μην ήταν εκεί, ο καραμανλισμός όμως είναι δυνατός. Πήγανε και αφήσαν αυτά τα φυλάδια, ναι. Οπότε εγώ, εντάξει, ψόφισα στα γέλια όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτό είναι μια ωραία πράξη, έτσι, είναι ωρεούλη, ήταν ωρεούλη. Κατά τα λοιπά, ο Μητσοτάκης τι είπε, κάλυπε στο 27, αυτό είπε, ναι καλά, περίμενε και θα δεις. Δεν το πιστεύουμε τίποτα. Εν τω μεταξύ δεν έχει δώσει και αφορμή αυτό το παιδί να τον πιστεύουμε για κάτι, οπότε εντάξει, είναι λογικό, δικαιολογούμε να μην τον πιστεύω. Και εμφανίστηκαν και άλλα πράγματα, έτσι, ζωηρά. Ο κύριος Δένδια ήταν ιδιαίτερα ζωηρός. Του βγήκε, ρε παιδί μου, από δεξιά του Μητσοτάκη. Θα μου πεις, δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο. Ο Μητσοτάκης δεν έχει στριμωχτεί εκεί σε ένα ιδιότυπο κέντρο, το οποίο εύχεται να είναι και λίγο δεξιό, αλλά κατά βάση είναι κέντρο. Πάει το πράγμα λίγο, ναι. Οπότε ο Δένδιας μίλησε εξ ονόματος της παλιάς Νέας Δημοκρατίας της Ορθόδοξης. Μπηχτές πετάξανε πολύ δελφίνι. Έχει ενδιαφέρον, γιατί θα μου πεις, έχει ενδιαφέρον. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Αφού είπε ο Πρωθυπουργός, λυπάται και στεναχωριέται που πεινάει ο κόσμος για την ακρίβεια. Λυπάται και στεναχωριέται. Γιατί δεν τον πιστεύετε? Λυπάμαι και στεναχωριέμαι. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι κάποιος πρωθυπουργός επειδή λυπάται ή στεναχωριέται. Είναι πρωθυπουργός για να κάνει τον κόσμο να μην λυπάται και να μην στεναχωριέται. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι ψηλά γράμματα εδώ κάτω. Εμείς προς το παρόν πρέπει να χαιρόμαστε που ο πρωθυπουργός λυπάται και στεναχωριέται. Είναι σαν βασιλικό διάταγμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι τέτοια τα ακούς μόνο σε βασιλικά διατάγματα ή σε μηνύματα της μοναρχίας. Δεν δικαιούσε να λυπάσαι ή να στεναχωριέσαι. Αυτό που οφείλεις να κάνεις είναι να προσέξεις τέλος πάντων λίγο, να κάνεις τα πράγματα λίγο καλύτερα. Ξέρω εγώ, με κανένα φόρο, με τίποτα τέτοιο, λέω εγώ τώρα. Έθεσε το δίλημα λοιπόν, εγώ ή άλλοι, ο κ. Μητσοτάκης. Όταν λέει εγώ ή άλλοι, εγώ ή ο Τσίπρας ή ο Ικαριστιανού ή η Ζωή ή ο Ανδρουλάκης. Με τον οποίο έχει πέσει το υπέρτατο ξεμάλιασμα, μηνύσεις, αυτά ιστορίες. Ο κόσμος, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, γίνεται πιο σκληρός και η επόμενη πενταετία δεν προβλέπεται εύκολη. Ναι. Είναι μια πεντηωτία κρίσιμων επιλογών που θα καθορίσουν το μέλλον της πατρίδας μας. Κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση εξελίξεις ή αν θα ξαναγίνει ουραγός. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλει ακόμα μια τετραετία για να φτιάξει το σιδηρόδρομο, όταν θα έπρεπε να είναι έτοιμος εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, δεν το παίζουν οι ειδήσεις. Είναι τρομερό πώς γίνεται επιλεκτική, έτσι, αυτό. Ναι, δεν λειτουργεί οδοντοτός. Θα μου πεις, και τι έγινε, όπως είχαμε μια συζήτηση το Σαββατοκύριακο, και τι έγινε που δεν λειτουργεί ο οδοντοτός για τα 5 χωριά. Δεν είναι έτσι. Δεν λειτουργεί ο οδοντοτός και τον πάνε για κατάργηση. Και κανένας δεν ασχολείται. Και μιλάμε για τα Καλάβρητα, τα οποία έχουν κόσμο κάθε μέρα και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση. Θέλουμε τουρισμό ή δεν θέλουμε? Θέλουμε υποδομές ή δεν θέλουμε? Δεν ξέρω. Λέγω τώρα. Θα μου πεις, είναι το ίδιο σοβαρό το να σκοτώνονται 57 άνθρωποι και το ίδιο σοβαρό να μην λειτουργεί? Σε καμία περίπτωση όχι, αλλά. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπιζόταν ο σιδηρόδρομος και το 17 και το 18 και το 19, δεν ήταν κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, ναι βεβαίως το 17 και το 18, αλλά το 19, το 20, το 21, το 22, το 23, το 24, το 25, το 26, κυβέρνηση δεν είναι? Να. Πούντι.
Λοιπόν, με την ίδια λογική και την ίδια σοβαρότητα αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα του σιδηροδρόμου και δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Εδώ ακόμα γίνονται προκηρύξεις στα νοσοκομεία, πανηγυρίζουν, βγαίνουν υπουργοί, πανηγυρίζουν, προκηρύξεις, προκηρύσουμε θέσεις. Τα συγχαρητήριά μας για την προκήρυξη των θέσεων. Να μας πείτε αν θα προσλάβετε ποτέ κάποτε ή αν θα σας κάτσει κάποιος, γιατί κανένας δεν κάθεται με 900 ευρώ μισθό να δουλεύει 3 και 4 μερόνυχτα γιατί δεν υπάρχει άλλος γιατρός. Να μας το πείτε και αυτό. Προκηρύξεις, προκηρύξεις, προκηρύξεις. Εντάξει, πόσα χρόνια θέλετε για να ασχοληθείτε με το λεγόμενο κοινωνικό κράτος? Ακόμα 20? Όχι, πρέπει να αλλάξετε νοοτροπία. Από τη στιγμή που δεν άλλαξε η νοοτροπία, ποιος ο λόγος? Δεν πρόκειται να γίνει κάτι διαφορετικό. Και είπε και το εξής ο Θεούλης. Αν λέει το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει? Δεν ξέρω, έχετε εκπαιδεύσει τον Πίνατ. Ο Πίνατ ίσως. Το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. 30% πάντως αν αποφάσεις τι λένε οποιοδήποτε άλλος. Δεν ξέρω αν μπορείτε από εκεί να αντλήσετε. Λοιπόν, και είπε για όλους όσοι απομακρύνθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνουν, τους καλώ να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Αστερίσκος, 43 επιμέρους συμπεριφορές δεν είναι λίγες, γιατί 43 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, παραιτήθηκαν υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων κτλ. 43 από τους πόσους? 43 είναι πολύ, έτσι. Λοιπόν, από την άλλη, ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε στο DNA της παράταξης. Είναι αυτό το αφήγημα το οποίο είχε επιλέξει να ακολουθήσει. Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Εδώ γελάμε εμείς που δεν είμαστε νεοδημοκράτες, αλλά εντάξει. Δεν περιέχει τον εκθεχιδαϊσμό της πολιτικής. Ναι. Δεν έχει ύβρις, δεν έχει φανατισμούς, δεν έχει κραυγές. Αλήθεια. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας. Σε ποιο κόμμα νομίζουν ότι είναι όλοι αυτοί? Ως τον κύριο Γεωργιάδη να τα πείτε. Στο κόμμα του διαλόγου, στον κύριο Γεωργιάδη και στην κυρία Βούλτεψη να τα πείτε. Στο κόμμα της ευπρέπειας, επίσης, στον κύριο Γεωργιάδη και στην κυρία Βούλτεψη να τα πείτε και σε άλλους, και στο Βορύδη και στο Λαζαρίδη που ήταν εκεί και γενικά. Το κόμμα των επιχειρημάτων, μάλιστα. Τα συνέδρια δεν γίνονται για διθυράμβους, είμαστε περήφανοι για το έργο μας αλλά και αυστηροί με τους εαυτούς μας. Α, μόνο ο κύριος Δένδιας θα είναι. Και ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι η κοινωνία δεν περιμένει να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, δεν ενδιαφέρεται για σωκοματικούς ψιθύρους, ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν στον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Καλά, κοιτάξτε, δείτε και λίγο τον καθρέφτη σας γιατί τα έχετε κάνει έτσι όπως τα έχετε κάνει, και μετά κοιτάτε και τη χώρα που την έχετε κάνει έτσι όπως την έχετε κάνει. Και ο κύριος Χατζηδάκης μίλησε για ενότητα και πολιτική υπευθυνότητα, ενώ ο Άδωνος Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη τα στελέχη να μην φοβούνται και να μην υποκύπτουν στο bullying. Έτσι, απορρίπτοντας το κομιλφό, δηλαδή τον καθοσπρεπισμό, ως αποκλειστική στρατηγική. Κανείς από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο, είπε. Ο άνθρωπος που κουνάει συνέχεια το δάχτυλο αναρωτιέται γιατί το κουνάνε όλοι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε αυτό το συνέδριο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργου Αναγνωστόπουλου, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Δευτέρα 18 Πέμπτου 2026 και για να μην σπάσουμε τα νεοδημοκρατικά που λέγαμε το προηγούμενο μισάωρο, λοιπόν, να πούμε ότι λάβαμε μόλις μήνυμα από την κυρία Βάλια Μαυρίδοπούλου, την πρόεδρο ΔΕΠ Αρκαδίας, η οποία δίνει τα συγχαρητήριά της στον κύριο Μαρίνο Μπάλο, τον υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας στην Αρκαδία, ο οποίος είναι πλέον μέλος, εξελέγει στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, συγχαρητήρια δίνει η κυρία Μαυρίδοπούλου, ο Χρυσόστομο Ζαφυρόπουλο και το Χρήστο Κουρέτα, που επίσης μπήκαν στην Κεντρική Επιτροπή και εύχεται καλή θητεία και καλή επιτυχία. Όμως αναγκαστικά θα το σπάσουμε το σερί, γιατί ο κύριος Τσίπρας πετάχτηκε ως αν έτσι το αγριόχορτο για άλλη μια φορά στα πολιτικά πράγματα της χώρας. 26 Πέμπτου, ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Θα το πει Ιθάκη, θα το πει Λευκάδα, θα το πει Ιόνια, θα το πει Οδυσσέα, θα το πει... Τι Ιθάκη, δεν βαριές. Θα γεμίσουμε εδώ πέρα ρομαντισμούς. Τώρα που βγαίνει και η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η Οδύσσια. Αυτή είναι για πολλά Όσκαρ, ναι. Θα είναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Τέλος πάντων, μην μπερδεύουμε το ένα μετά. 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος, οπότε προσδεθείτε. Μισό λεπτό να δω πότε είναι το 26 Μαΐου. Θα σας πω γιατί αν είναι Σαββατοκύριακο πραγματικά θα μου τη σπάσει. Δεν έχω καμία όρεξη. Τι είναι Τρίτη? Α, εντάξει, Τρίτη μια χαρά, την Τρίτη στις 26 Μαΐου. Θα έχει προηγηθεί βέβαια η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού στις 21, την Πέμπτη, έχω την εντύπωση, έτσι, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, νομίζω, η οποία κυρία Καριστιανού είχε κάνει και άλλη, έτσι, αυτή. Είχε πει, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν λέω, okay. Ναι. Σήμερα πηγαίνει στον Αριοπάγο η κυρία Καριστιανού. Πηγαίνει στον Αριοπάγο για να κάνει τα δικά της, να καταθέσει εκεί τις υπογραφές και όλα τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται για την δημιουργία του κόμματος και για να προχωρήσει την επίσημη διακήρυξή του. Και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα κάνει. Ναι. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Είναι μια φωτογραφία με δύο παιδιά που φοράνε δύο φανέλες, το 26 και το 5. Έτσι, φανέλες ποδοσφαιρικά, αθλητικά, σε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και ναι, οπότε πολιτική επαναφορά, ολική επαναφορά. Να δούμε και την ταινία του Σβαρτσενέγκερ, ωραία ταινία, γιατί όχι. Έτσι είναι, παιδιά μου, έτσι είναι, αρχίζουν τα πράγματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια τα όργανα έχουν φουντώσει, νταούλια από τη μια, τα νταούλια ανήκουν στον κύριο Πολάκη, σουράβλι παίζει ο κύριος Φάμελος, αν με ρωτάτε εμένα. Έγινε ο κακός χαμός το Σαββατοκύριακο, το ξέρετε, φαντάζομαι ότι διαγράφει ο κύριος Πολάκης από τον Φάμελο, παραπέμπεται βεβαίως το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, έτσι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί ο κύριος Πολάκης είχε κάνει μία ανάρτηση, επειδή μυρίζεται και βλέπει τα πράγματα, ότι έχει κρυφή ατζέντα ο κύριος Φάμελος για να εξυπηρετήσει συμφέροντα, κάτι στο οποίο αντέδρασε ο κύριος Φάμελος, διαγράφοντας τον. Τώρα, τι είχε γράψει ακριβώς ο κύριος Πολάκης? Σοκράτη Φάμελε, με τρία θαυμαστικά. Επίσης, ο κύριος Πολάκης πουθενά δεν βάζει τόνους, έτσι, στις αναρτήσεις του. Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, το χαρακτήρι του Χατζησοκράτη που προτείνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα μετά την επίσκεψη και του κόμματος Καριστιανού αφετέρου, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και βέβαια την Κεντρική Επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα. Έχει τα δίκια του ο κύριος Πολάκης. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετό καιρό είναι στο 3%. Σίγουρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όσα έχουν μείνει τέλος πάντων, και ένα μέρος κομματικής του βάσης ίσως, θα θέλει την επιστροφή Τσίπρα. Έτσι. Θα θέλει την επιστροφή Τσίπρα. Οπότε εκεί θα έχουμε πολύ γρήγορα εξελίξεις και θα έχουμε γενικά γρήγορα εξελίξεις. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πολάκης διαγράφει. Ο κύριος Φάμελος εξέδωσε ανακοίνωση σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο.
Είπε βέβαια ότι δεν υπηρετεί καμία κρυφή ατζέντα. Εντάξει, φανερά είναι τα πράγματα, τίποτα δεν είναι κρυφά. Και επίσης ο κύριος Πολάκης τι έκανε, κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρήσουν από το κόμμα και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών. Έχει πολλά να δώσει ακόμα και σήμερα, όταν αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του. Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή είναι φλήνα φήματα χωρίς καμία βάση. Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη μία και τους εξοφίτσιο βουλευτές μέλη της από την άλλη. Και περιμένει να δει αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από άλλους βουλευτές, από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Ομαρχιακών, που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και βέβαια της Κεντρικής Επιτροπής. Προφανώς πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Διοντολογίας για τα ανυπόστατα που ακούγονται. Και θα ξαναμιλήσει μετά από όλα αυτά κτλ. Κτλ. Ωραία. Ωραία. Και έχουμε και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος πετάχτηκε κι αυτός, γιατί και έχει τα δίκια του κι αυτός. Σημερίζεται τον Πολάκη, τάχθηκε στο πλευρό του και εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για αυτό που χαρακτηρίζει προσχεδιασμένη ρευστοποίηση του χώρου. Είπε ότι υπάρχει προσχεδιασμένη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε γέρος προειδοποίηση τον Αύγουστο του 24 μετά το 15% που φέραμε σε μια νέα ομάδα στο Ευρωψηφοδέλτιο. Και αυτό με λυπεί βαθύτατα. Δεν αισθάνομαι καμία δικαίωση, λέει ο ίδιος. Αισθάνομαι λύπη για την απαξίωση της βάσης του κόμματος, που ουδέποτε έτυχε σεβασμό από τις εκάστοτε ηγετικές ομάδες που θεωρούσαν τον κόσμο δεδομένο. Το 2023 ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το 2024 επιβεβαίωσε την εντολή αυτή στις ευρωεκλογές. Ουδέποτε έδωσε ο ελληνικός λαός εντολή διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αποστασίας, πραξικοπήματος, αναστολή λειτουργίας και μεταβίβασης βουλευτών και περιουσιακών στοιχείων. Και είναι ιδιαίτερα ανήθικο να μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία με ιδιοκτησιακές αντιλήψεις, ενώ εκείνα αποκτήθηκαν από τις συνδρομές των μελών. Έτσι. Ο εκλεγμένος ΣΥΡΙΖΑ που τόσο στηρίξαμε το 2023 ενάντια στο δεξιό καθεστώς που λιμένεται τη χώρα είναι αδιανόητο να βγαίνει στο σφυρί. Και ζητάει να δείξουν το στοιχειώδη σεβασμό στη βούληση του ελληνικού λαού και στη βούληση κομματικής βάσης όσοι έχουν ηγηθεί σε αυτό το χώρο, δηλαδή από τον κύριο Φάμελο. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Καμία. Απλώς να, παιδιά, θα έχουμε θέμα, παιδιά. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέματα. Είναι εβδομάδα γκαστρωμένη, θα την έλεγα εγώ. Δύο κόμματα στα σκαριά. Ο Σαμαράς, δεν πρέπει να πεταχτεί κι αυτός. Να δείτε που θα πάει το θέμα ως εξής. Καριστιανού, Τσίπρας, Σαμαράς. Τώρα ο Σαμαράς. Ακόμα ίσως όχι, δεν ξέρω. Λέω ίσως γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται. Γίνεται τη τρελή στο πανηγύρι εδώ κάτω. Δεν θα προλαβαίνουμε, δεν θα ξέρουμε πού θα να γύρουμε. Και έχουμε και πολλές εκδηλώσεις και έχουμε και δημοτικά συμβούλια. Δεν μπορώ, αγχώθηκα, άμα πια. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε μισή νότα και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε δύο λεφτά και πάλι μαζί. Εδώ, Αρκαδία 938, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 225037 και 2710 235710.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και τη διαβάζω εδώ από το Βασίλη Σκουρή και τα παιχνίδια εξουσίας, αποκλειστικό κιόλας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε οριστικά τον κύκλο του, δεν θα κατεβεί στις εκλογές. Να κάνει τι, Γιώργο, να κάνει τι, λέει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Τώρα πλάκα να κάνει τι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα θα τον μαδίσουν σαν την παπαρούνα γι' αυτόν. Και θα πάνε στην ομάδα Τσίπρα, θεωρώ. Εδώ πέρα για ομάδα Τσίπρα ετοιμάζεται η Έφη Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά, ο Πολάκης ίσως. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Βέβαια ο Πολάκης καλεί τον κόσμο να μην φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τα δικά του. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου θα φύγουν, ναι, φεύγουν, πάνε προς τα εκεί, το έχει γράψει ο Σκουρής, ο οποίος Σκουρής μέχρι στιγμή σε όλα έχει βγει μπαμ, είναι πολύ καλός. Λοιπόν, Παπαϊλίου τι θα κάνει, δεν ξέρουμε, ερωτηματικό. Εγώ θα του κάνω ένα τηλέφωνο, κύριε Γιώργο, θα σας κάνω ένα τηλέφωνο. Τώρα αν θα απαντήσετε στο τηλέφωνο ή αν θα απαντήσει ερωτήσεις δεν ξέρω, αλλά πολύ θα ήθελα τουλάχιστον εγώ να ξέρω. Λοιπόν... Τι λέει ο κύριος Σκουρής εδώ? Λέει ότι είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη για την εναντίον του σκληρή επίθεση. Αναμένεται να διαγραφεί ο κύριος Πολάκης και από το κόμμα και έτσι δεν θα μπορεί να διεκδικήσει την Προεδρία. Εδώ είναι το τυράκι, η σημασία δηλαδή. Όπως ίσως προγραμμάτιζε και γι' αυτό να ήταν και ένας επιπλέον λόγος για τη διαγραφή του. Η ηγεσία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προτίθεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή αυτή την εβδομάδα, αναμένοντας πριν τη συνεδριάση των οργάνων την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, που είπαμε ότι θα γίνει 26/5. Προσέξτε τώρα τι ντόμινο. Ωρε μούρλα είναι η φάση. Ωρε μούρλα. Στις συνεδριάσεις αυτές αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ με σκληρές εισηγήσεις από την πλευρά της ηγεσίας. Κάτι τρέχει στο γενή τζαμί τώρα κι εσύ. Ο Φάμελος με την κίνησή του να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Παύλο Πολάκη εξέπληξε όσους τον είχαν υποτιμήσει και θεωρούσαν πως δεν διαθέτει το πολιτικό ανάστημα για τέτοιες αποφάσεις. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, έχει δεχθεί εισηγήσεις για να αντικαταστήσει και τον Νίκο Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Όλα δείχνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβεί καν στις προσεχείς εκλογές, πολύ περισσότερο που η απόφαση των συλλογικών του οργάνων είναι για συμμετοχή του στην ανασύνθεση του χώρου και τη συμμετοχή σε ενωτικό σχήμα. Βεβαίως, η μόνη ίσως περίπτωση να κατέβαινε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ήταν αν άλλαζε η ηγεσία και αντί του Φάμελου αναλάμβανε ο Πολάκης, κάτι που όλα δείχνουν πλέον ότι δεν θα μπορέσει να συμβεί. Τι ωραία. Τελικά θα μείνουν ο καθένας με τον εαυτό του. Ο καθένας μόνος του. Έτσι. Αυτό. Σε περίπτωση που υιοθετεί το η πρόταση της ομάδας Πολάκη, λέει ο Σκουρής, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, για δημιουργία εκλογικού σχήματος με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες κινήσεις, το Πράτο, τον Νίκου Κοτζιά και ούτω καθεξής, αλλά και πρόσωπα, πάλι ο Φάμελος δεν προοριζόταν για επικεφαλής. Ο Φάμελος θα παρέμενε με ένα αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, πλην όμως για επικεφαλής του σχήματος προοριζόταν τρίτο πρόσωπο κοινά αποδεκτό. Από τη Δευτέρα το πρωί, λέει, από σήμερα δηλαδή, ο Θεός να μας φυλάει, αναμένονται αντιδράσεις της ομάδας Πολάκη και πρωτοβουλίες του βουλευτή Χανίων. Η κατάσταση είναι αρκετά έκριθμη. Ο Νίκος Παπάς αναμένεται να ζητήσει να ληφθεί πίσω η απόφαση να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο Πάνος Πολάκης, αλλά και να μην τεθεί θέμα διαγραφής του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία έχει αποφασίσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην απαντήσει στις προκλήσεις, ενώ ερώτημα είναι αν υπάρχει πλάν B από τον βουλευτή Χανίων και τους πολιτικούς του φίλους, όπως η ίδρυση νέου κόμματος, εφόσον τεθούν οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λέει ο κύριος Σκουρής και έχω την εντύπωση ότι κάπως έτσι το πράγμα θα πάει. Εν τω μεταξύ, δυστυχώς, όχι, εντάξει, ναι. Αυτά που λέτε. Περιμένουμε 26/5 να δούμε τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα. Και γι' αυτό είχε ρεπορτάζ ο κύριος Κουρής, έλεγε 26-27 Μαΐου, τελικά 26 Μαΐου. Και επιθυμεί, λέει, να δημιουργήσει ένα κόμμα που θα είναι μαζικό, αλλά θα έχει διαφορετική δομή οργάνωσης από το κόμμα νέου τύπου, τρόπος που κυριάρχησε στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά. Στόχος είναι να υπάρχουν παράλληλες δομές και όχι τόσες ιεραρχικές. Καλά. Το θέμα είναι τι θα κάνετε, για να σας το πω τριπολιτσιώτικα, τι θα κάνετε με τη χώρα. Και...
να συζητάμε, τι να συζητάμε. Τι να συζητάμε. Έτσι πορεύεται η Νέα Δημοκρατία, έτσι πορεύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ. Πά εκεί πέρα ο Ανδρουλάκης τα έχει βάλει τώρα με το Σπανάκι, το Βασίλη Σπανάκη. Ο Βασίλης Σπανάκης είναι από τους υφυπουργούς κυβέρνησης που έρχονται συχνά πυκνά εδώ στην Τρίπολη. Είναι υφυπουργός εσωτερικών, τον είχαμε δει και στα εγγένεια της Πινακοθήκης Τσιχριτζή και σε άλλες έτσι, πολιτιστικές και γενικώς εκδηλώσεις. Τι γίνεται τώρα, έχει γίνει ο κακός χαμός, με ένα ακίνητο του Ανδρουλάκη, το οποίο τον νίκιασε στα ΕΛΤΑ και δεν ξέρω και εγώ τι, όταν βγήκε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Όχι, λέει ο Ανδρουλάκης, όταν η απόφαση είχε ληφθεί επί Νέας Δημοκρατίας, είναι όλα νόμιμα για 1.000.000 ευρώ, το οποίο είναι εκτός και αυτά. Και τώρα που ξέχασε ο λογιστής να το βάλει στο πόθεν έσχες, αλλά που ο ίδιος λογιστής το είχε βάλει την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη χρονιά το είχε, συγγνώμη, καταχωρήσει στο πόθεν έσχες και τα λοιπά και τα λοιπά, και τώρα έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ στο στόχαστρο τον Σπανάκη, ο οποίος τι, σύμφωνα λέει με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Περιοντίστα, φέρεται να μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπία ισογείου επαγγελματικού χώρου στο Μοσχάτο, όπου στεγαζόταν και συνεχίζει να στεγάζεται η υπηρεσία των ελληνικών ταχυδρομείων. Παιδιά, τι γίνεται, όλοι οι βουλευτές πλουτίζεται με τα ελληνικά ταχυδρομεία, για να καταλάβω, με τα ενίκια. Είναι ηθικό υπουργός της κυβέρνησης να θολώνει τα νερά με μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη, ώστε να μην φαίνεται ότι σε οίκημα ιδιοκτησίας του στεγάζεται δημόσια υπηρεσία? Είναι, κύριε Σπανάκη, ρωτάει εδώ το ΠΑΣΟΚ. Ρωτάει πότε καταρτίστηκαν οι συμβάσεις και με ποιους διαγωνισμούς, πώς τοποθετείται η κυβέρνηση των αρίστων στη χειδεολογία, στη χειραγώγηση και στο στήσιμο δολοφονιών χαρακτήρα, εννοώντας φυσικά όλη αυτή την ιστορία με τον κύριο Ανδρουλάκη και το δικό του 1.000.000 για το οποίο ορίεται ο Γεωργιάδης. Και φυσικά τι άλλο έχουμε, θα έχουμε και μηνύσεις θα πέσουν, μηνύσεις. Ο κύριος Πανάκης καλώς έπραξε, περιβάλλει η κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη και την έγκρισή της τέτοιες μεθοδεύσεις. Αυτό λέει το λαλά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, και από ό,τι καταλαβαίνουμε θα γίνει το μαλευράσε τις επόμενες μέρες και με αυτά. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο η επικαιρότητα η υπόλοιπη να επισκιαστεί, γιατί αν έχουμε καινούργια κόμματα τώρα από Καριστιανού και τέτοιο, είναι πολύ δύσκολο να επισκιαστεί η υπόλοιπη επικαιρότητα από αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα ξεμαλιάσματα για τα ακίνητά τους που τα νοικιάζουν σε υπηρεσίες και εισπράττουν οι βουλευτές, τώρα μέσω αδερφών, εγγονιών, αν και νομίζω ότι η περίπτωση του Πρωθυπουργού ίσως είναι και η καλύτερη. Δεν ξέρω. Όλων, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Όπως έλεγε ένας παρουσιαστής το πρωί, δεν θυμάμαι αν το είπανε στον Αντένα ή στο Open που χάζευα την πρωινή εκπομπή, μόνο ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Νατσιός ίσως, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλοι, οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα τα οποία προέρχονται από τη βουλευτική τους αποζημίωση, και αυτά είναι όλα.

Φίλες και φίλοι, αυτά από εμάς για σας σήμερα. Ένα αναμονή κομμάτων, ένα αναμονή καταστάσεων, ένα αναμονή τέλος πάντων να γίνει το πολιτικό σκηνικό πιο μπάχαλο από ό,τι νομίζουμε. Δεν πειράζει, ίσως από τα μπάχαλα βγει και κάτι καλύτερο. Δεν αναφέρομαι στους μπαχαλάκηδες, γνωστός όρος. Όχι, από τα μπάχαλα που συμβαίνουν τώρα. Λοιπόν, και αυτή την ώρα τι συζητιέται? Συζητιέται στη Γορτινία η εναρμόνιση με την κανονιστική απόφαση νέα πραγματικότητα για τα καταστήματα. Εκεί να δείτε. Αναμένουμε μόλις τελειώσει η φάση να μάθουμε τι έγινε και εκεί. Έχει να γίνει ο χαμός. Λοιπόν, από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Άντε καλημέρα, να είμαστε καλά, να τη βγάλουμε και σήμερα. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις την νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Αστέρας μας έκανε και πάλι περήφανους εξασφαλίζοντας την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League, τόνισε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Στις 20 Μαΐου η επόμενη δράση των ημερών καριέρας στην Τρίπολη. Μια δράση του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και του ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επίσημη υποδοχή των ιερών λειψάνων των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου από την Ιερά Μονή των Βαρσών πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου εορτασμού των πολιούχων της πόλης. Με διακοπές ρεύματος ξεκινάει η εβδομάδα στην Τρίπολη. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΔΔΕ για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ευρύτερη περιοχή στο arcadia938.gr. Μία ακόμα διεκδίκηση της παράταξης πρώτα η Πελοπόννησος έγινε πράξη, τονίζουν οι Μάκαρης και Φαράντος για τα οδικά έργα της περιφέρειας Πελοποννήσου στη Στεμνίτσα. Την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές και τις εξετάσεις και οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Ο Αστέρας Άκτορ μετά την ισοπαλία του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό εξασφάλισε την παραμονή του, καθώς υποβιβάστηκαν οι Σεραίοι μαζί με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενηθεί από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης εθνικής γυναικών, ο Αστέρας ιτήθηκε από τη Ρέα στο Ρέθυμνο με 2-0.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 7 και 21 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έχει μια μέρα παραπάνω, δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Έφτασε!
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
8: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στελέχη από την επαρχία, τα οποία δεν πρόλαβαν να κατέβουν στην Αθήνα. Και διαρρέει από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού ότι ο στόχος τους είναι να έχουν μαζέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό όμως που σχολιάζεται εντονότερα σήμερα στα social media και στα sites είναι το γεγονός ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έχει έντονο ρωσικό χρώμα. Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Όπεν στην Ρωσία, είναι στα ιδρυτικά στελέχη του νέου κόμματος.

27, αυτό είπε από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συνεχίσει να λέει και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, καθίστανται βαρετά, δεν προαναγγέλλονται ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι προώρες εκλογές. Και το αν θα δούμε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα κριθεί από πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάμεσα σε αυτές, το τι καλοκαίρι θα έχουμε περάσει, αν θα έχουμε περάσει ένα ήρεμο ή ένα ταραγμένο καλοκαίρι, πώς θα πορεύεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αν θα έχει σταματήσει η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή ή θα συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

Τώρα χθες είχαμε και την στέψη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε με την αξία της, με το σπαθί της φέτος το πρωτάθλημα. Ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τελευταίο αγώνα να πάρει κρίσιμο βαθμό ισοπαλίας μέσα σε μια καυτή έδρα, την έδρα της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ, σε μια πανηγυρική βραδιά που φυσικό είναι να ήθελε η ΑΕΚ τη νίκη για να δέσει με τον πανηγυρισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να αντέξει, να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και παράλληλα ήρθε και η ποδοσφαιρική αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, που ενώ προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε 2-2 από τον Παναθηναϊκό και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς για το Champions League. Και το Σεντόνι, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σωματείου αλλά και για τη φήμη του, καθώς είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ και ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ, που δεν έπιασε τους στόχους του. Σκοπεύαμε στο double για τα

100 χρόνια της ιστορίας μας, λέει στην ανακοίνωση η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε. Θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να έρθει μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά.

Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε για ένα θερμό, από ό,τι φαίνεται, καλοκαίρι με τους γείτονές μας, με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μπει σε μια νέα επιθετική φάση απέναντι στην Ελλάδα, με διαρκείς προκλήσεις τόσο επί του πεδίου όσο και φραστικές, λεκτικές προκλήσεις. Ενώ ο νόμος που φέρνει ο Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι ένας νόμος που υποδηλώνει, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε πλήρη παράκρουση. Αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με αυτό το νομικό του έκτρωμα, με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Υπολογίζεται ότι αμφισβητεί την κυριαρχία 152 ελληνικών νησιών. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει όλα τα διεθνή φόρα και την Συμμαχία και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Πρέπει να ενημερώσει για τον αναθεωρητισμό, την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών, επιδιώκει να προκαλέσει τρικυμία στο Αιγαίο και πετά στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρέπει με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς η Ελλάδα να φροντίσει να ενημερώσει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα για αυτές τις νέες προκλήσεις, αλλά και να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται επί του πεδίου για να μην επιτρέψουμε κινήσεις που θα αμφισβητούν στην πράξη την εθνική μας κυριαρχία. Γίνονται καθημερινά τέτοιες κινήσεις, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αλιεία, ακόμη και σε ό,τι αφορά το ψάρεμα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί γύρω στις 10:35, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κιχίλια, που θα τον έχουμε μαζί μας.

ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται με τη διαγραφή Πολάκη, με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται, και στη συνέχεια με την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε τώρα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18 3 11.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος,
8: Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
13: Well, the music has changed a lot, you know.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται στις 25 Μαΐου το συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Ενώ στο συνέδριό μας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει συνέντευξη στην αφεντιά μου για το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως είδατε, έχω αρχίσει και αναφέρω και εκλογικές περιφέρειες πλέον.
1: Καλά κάνετε.
0: Διότι θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι καλό είναι να φτάσει η κυβέρνηση στην άνοιξη του 27 ή αν θεωρείτε αντίθετα ότι θα ήταν προτιμότερο να στηθούν οι κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου, με δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και η ελληνική φαίνεται να πληρώνουν τις επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι η πραγματικότητα. Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό. Και πάντως, θέλω να με δείξεις και να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς και εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για εκλογές εντός του 2027. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι στο τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες.
0: Τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το συνέδριο και γιατί σας ακούσαμε από το βήμα του συνεδρίου, κύριε Κικίλια, να λέτε η ταυτότητα της παράταξης δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μην αλλοιωθεί από τίποτε και κανέναν. Τι εννοούσατε, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
1: Ναι, καταρχάς είναι μια μοναδική ευκαιρία ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και οι ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε. Αυτός είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας. Και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας, τον εξελισσόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά. Το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε, να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι, αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές. Και ότι όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και να σας πω κάτι, η ταυτότητα είναι, και τότε όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, και ήταν και είναι και θα παραμείνει, το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε. Η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή. Και αλίμονο αν χαθεί.
0: Άκουσα στο συνέδριο και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει. Είμαστε το κόμμα των πολλών, είπε, ενώ χτύπησε και καμπανάκι κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξη των πολλών που είναι η μεσαία τάξη. Και υπηρετούμε κατά κύριο λόγο αυτούς και γι' αυτό και είπα ότι όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη. Και φυσικά δεν είμαι μόνος ο οποίος τοποθετήθηκα, ούτε ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω όπως δεν σχολίασε κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν κι άλλοι, να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη προκειμένου να κερδίσουμε. Κατά τα ψέματα. Είμαστε κόμμα εξουσίας, έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω. Και επαναλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι είναι μεγάλο όπλο η προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες.
0: Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έκανε αυτοκριτική. Σας ρωτώ γιατί τον άκουσα να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είστε παρατηρητές.
1: Ναι, δεν είπε μόνο αυτό, κύριε Χατζηδόλα, είπε και αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων. Αλλά μας απασχολεί στο τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Μας ενοχλεί και μας προβληματίζει και δεν έχουμε βρει προφανώς τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως είπε και πολλά άλλα στελέχη, και σωστό είναι, ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη. Είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές, ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες, και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εντάξει, εν διάση περιπτώσει είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι.
0: Έρχομαι τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έρχομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα ξεκινήσω από αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που δημοπρατήσατε. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι θα αλλάξει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας? Και να πω βέβαια ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι οι γείτονές μας εξ Ανατολών έχουν μπει πάλι σε μια φάση προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ, το νέο ΚΕΠΗΧ, είναι η μεταξέλιξη του θάλαμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως λοιπόν έτρεξα το πρόγραμμα υγείας με τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την πολιτική προστασία, και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, παράδειγματα drones εδώ και 3 χρόνια, τα οποία είναι, συμβάλλουν τα μέγιστα στην πολιτική προστασία, έτσι φτιάχνουμε και έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι στη σύγχρονη εμπορική μπορούν οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό,τι κρίσιμο υπάρχει. Συνήθως στην αρμοδιότητα του λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλεία. Θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων. Θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων. Θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα.
0: Τώρα, να μας πείτε και τι είναι αυτό το VTMIS και τι το ΕΣΟΘΕ και πότε δημοπρατούνται.
1: Ναι, το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο ΕΓΙΣ 2. Το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυτιπλοείας, δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων, βοηθά στη διαχείριση θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενισχύει την ασφάλεια της ναυτιπλοείας και δίνει στο λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του λιμενικού στη θάλασσα σε επίπεδο θαλάσσης κυκλοφορίας. Φαντάζομαι, σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο σας και για τους γείτονές μας, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσης επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του λιμενικού σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε υπόπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος. Ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα, τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της προεδρίας της κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή για να αστυνομευτούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρομένα υποβρύχια και drones μαζί με τις άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και τα δύο σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και τα 16 καταδρομικά. Όλα αυτά θα προκηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι αυτό και φιλοδοξούμε να υλοποιηθούν όλα αυτά τα προγράμματα.
0: Να το πούμε καθαρά αυτό τώρα για να το καταλάβω. Πόσα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και καταδιοκτικά και επίσης θα πάρουμε και μη επανδρομένα σκάφη drone επιφανείας και υποβρύχια.
1: Σωστά. Δύο 80 μέτρα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 16 σκάφη καταδιοκτικά πιο μικρά με πιο μεγάλες ταχύτητες τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητα στην όμβηση του λιμενικού σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα. Αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των εφεσαριού, αντιμετώπιση της παράνομης αλίας, της παράνομης μετανάστευσης,

0: αναεξήγησε αυτό. Είμαστε μια σύγχρονη, μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι κυριότεροι και οι ισχυρότεροι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, έχουν ξαναγυρίσει στη χώρα με διάθεση επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Και τώρα με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, Υπουργέ. Υπουργέ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ εγώ.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν...

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με τη Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαθλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα με κορυφαία στιγμή την απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα και Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ σε συνάρτηση του 2-2 που έφερε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League. Αφήνοντας την τρίτη θέση στον ΠΑΟΚ που θα παίξει στο Europa League, να πούμε ότι όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, ήταν αυτός στο Champions League. Ο Ροντινέης στο 41 τον γκολ του Ολυμπιακού, Κοϊτάης ισοφάρισε στο 72 για την ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με Οσντόεφ και Μύθου. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο 45 λεπτό και με τα γκολ Τσέριν και τα Μπόλδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τελική κατάταξη Super League. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League, τρίτος ο ΠΑΟΚ 64 στο Europa League, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με τους 52 βαθμούς συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική στις 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφη τον Βόλο 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, 8η η ομάδα του Βόλου. Μετά την ένατη και προτελευταία αγωνιστική των play-out, ξεκαθάρισε και ποιοι αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Τέλος, η δήλωση της θεσινής βραδιάς είναι αυτή του Λάζαρου Ρότα, του διεθνούς αμυντικού της ΑΕΚ, που αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές, είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος που συγκίνησε με τη δήλωσή του.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει για την διαγραφή Πολάκη και για το νέο κόμμα Τσίπρα που έρχεται στις 26 Μαΐου. Και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, θα έχουμε στη συνέχεια. Επίσης ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πυκνές οι εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Αστέρας μας έκανε και πάλι περήφανους εξασφαλίζοντας την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League, τόνισε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Στις 20 Μαΐου η επόμενη δράση των ημερών καριέρα στην Τρίπολη. Μια δράση του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και του ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επίσημη υποδοχή των ιερών λειψάνων των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου από την Ιερά Μονή των Βαρσών πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου εορτασμού των πολιούχων της πόλης. Με διακοπές ρεύματος ξεκινάει η εβδομάδα στην Τρίπολη. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΔΔΕ για τις προγραμματισμένες διακοπές στην ευρύτερη περιοχή στο arcadia938.gr. Μία ακόμα διεκδίκηση της παράταξης πρώτα η Πελοπόννησος έγινε πράξη, τονίζουν οι Μάκαρης και Φαράντος για τα οδικά έργα της περιφέρειας Πελοποννήσου στη Στεμνίτσα. Την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές και τις εξετάσεις και οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ μετά την ισοπαλία του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό εξασφάλισε την παραμονή του, καθώς υποβιβάστηκαν οι Σεραίοι μαζί με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενηθεί από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης εθνικής γυναικών, ο Αστέρας ιτήθηκε από τη Ρέα στο Ρέθυμνο με 2-0.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 7 και 21 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
1: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, και στη συνέχεια την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν να συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα μας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. COSMOTE.gr.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterga.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, να σας δώσω μία εικόνα από τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα Δευτέρα. Ξεκινώ από την Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπυρώνει, λέει η εφημερίδα, βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Ακόμη, συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία, έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις. Ακόμη, Πιερακάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάντα από την Κόντρα, μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας», τέσσερα μηνύματα και τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Τέσσερα μηνύματα και μία διάσπαση. Ακόμη πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις, σφήνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Συνεπιμέλεια, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, γράφουν τα νέα, οι ανοιχτές πληγές. Αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι». Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, γράφει η Δημοκρατία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόουν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά, γράφει η Δημοκρατία, πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης και εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Πάντα από τη Δημοκρατία διαβάζω, Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά. Η εφημερίδα απογευματινή, Μετροπόλιταν X

του 2030. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω: Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο. Και αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Η εφημερίδα Εστία: ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση, διαχειρός δένδια, είναι ο τίτλος της Εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών: σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. 4 φωτογραφίες δημοσιεύει η εφημερίδα: Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης. Άρχισε η μάχη των δελφίνων, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως τη άρμοζε, με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα τίτλου. Και εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, λέει η εφημερίδα των συντακτών, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη νέα αριστερά. Το μανιφέστο, το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φιρμάνι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύ πλούτος, 1.000.000 από εδώ και 1.000.000 από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, η ατάκα του Άδωνη Γεωργιάδη που φιλοξενεί το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Εκλογές το 2027, λέει το μανιφέστο, στόχος η αυτοδυναμία, μοίρα σε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, σάλπισμα συσπήρωσης για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα, η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Η Political έχει τίτλο σήμερα: απανωτά ρεκόρ πακτολός επενδύσεων 33 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι εισροές κεφαλαίων την τελευταία 7 ετία ισοδυναμούν με τον συνολικό έμφυα 12 ετών. Η Ελεύθερη Ώρα: το παρασκήνιο για το δάκτυλο της Μόσχας, ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Και η ναυτεμπορική: κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα τα σενάρια ανοιχτά για την παράταση ή όχι της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο των μέτρων Απριλίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δεν θα ξεκινήσω από της αριστεράς, θα ξεκινήσω από το θέμα της ακρίβειας και από τα όσα γίνονται στο τομέα της οικονομίας. Άλλωστε έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν είστε ακόμη και τομεάρχης εκτός από κοινοβουλευτικό.

0: Είμαι εκπρόσωπος στα οικονομικά.
1: Είμαι,
0: ναι. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, ιδιαίτερα αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και αν πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θυμώνει και στενοχωριέται με την ακρίβεια, αλλά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει, και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει άλλος δρόμος και ποιος είναι αυτός.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα διαχείρισης θυμού, γιατί και εγώ θυμώνω να τον ακούω να λέει ότι απλώς θυμώνει. Είναι ο βασικός υπεύθυνος. Προφανώς δεν του χρεώνει κανείς την παγκόσμια αναταραχή. Του χρεώνουμε όμως την επιμονή σε μια πολιτική η οποία επιδοτεί την ακρίβεια. Αυτό κάνει, δεν είναι, θέλουμε να το παίξουμε σοφή, είναι αυτό που έγινε και στην προηγούμενη κρίση. Διαλέγει να πάει στην μεριά της προσφοράς και στη μεριά της ζήτησης και να επιδοτεί τις μεγάλες, τις ψηλές τιμές, ενώ θα έπρεπε να βάλει στη σειρά ένα πλέγμα μέτρων τα οποία επιτρέπονται από το δημοσιονομικό χώρο και επιβάλλονται από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για να αποσυμφορήσει το βάρος στην αγορά. Και μιλάω και για την διατίμηση σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας και τη δημόσια ΔΕΗ, η οποία συστήνεται από το 2022 με βάση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν να υπάρχει κρατικός φορέας στον ηλεκτρισμό, και βεβαίως τη μείωση των έμεσων φόρων που είναι στην κορυφή των επιλογών πάρα πολλών χωρών που έχουν δημοσιονομικό χώρο, όπως η Ελλάδα, η οποία έβγαλε 12 δις πλεώνασμα ενώ είχε την υποχρέωση να βγάλει μόνο 6, να μην περιφέρει ψέματα για το δημοσιονομικό κανόνα που να λέει ότι δεν μας επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά, να εφαρμόσει το πλαφόν στα επιτόκια, τα τραπεζικά, που λέει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την οποία είμαστε ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν πλέγμα μέτρων το οποίο προτείνουμε, ξαναπροτείνουμε, ακόμα και με μορφή τροπολογιών και πρότασης νόμου, ο οποίος δεν ακολουθείται. Κάνει τον έκπληκτο και τον θυμωμένο, δεν πείθει κανέναν κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό ανακύπτηκε η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, ρώτα.
0: Πέραν της μείωσης των έμεσων φόρων, προτείνει κάτι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Απολύτως, και τη διατίμηση και στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες ενέργειας και βεβαίως στο περιθώριο διήλυσης, που είναι το πετρέλαιο. Το να λειτουργήσει έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουμε. Είμαστε μια χώρα η οποία παρήγαγε 57% της ενέργειας με ανανεώσιμες. Θα έπρεπε να είναι φθηνότερη η ενέργεια. Οι χώρες οι οποίες μπορούν να αντιπαρέλθουν αυτά τα σοκ είναι χώρες οι οποίες είτε παράγουν πετρέλαιο οι ίδιες, άρα είναι πιο εύκολο να το διοικητεύσουν στην εσωτερική τους αγορά, ή έχουν κάνει μεγάλα βήματα με τις ανανεώσιμες. Έχουν απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν κάνουμε λοιπόν εμείς τέτοια βήματα, και όσο τα κάνουμε και όπου γίνονται, βάζουμε τις ανανεώσιμες να έχουν την ίδια πηγή με τις μη ανανεώσιμες. Αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, ασυμμετρία η οποία την πληρώνει όλη η ελληνική οικονομία.
0: Έρχομαι τώρα στα συμβαίνοντα στον χώρο της αριστεράς και θα ξεκινήσω, κύριε Παπά, κύριε εκπρόσωπε, από την σημερινή ανάρτηση Τσίπρα. Προαναγγέλει ότι 26 Μαΐου έρχεται το νέο κόμμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, αν θεωρείτε ότι θα προκαλέσει αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς, και πώς θα επηρεάσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρώτον, από τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα δεν δικαιούται κανείς να εκπλήσεται. Νομίζω είναι όλες έχουν προαναγγελθεί, και εσείς είστε στο ρεπορτάζ και εμείς που έχουμε την ευθύνη εκπροσώπησης του χώρου μας γνωρίζουμε, διαβάζοντας, ακούγοντας, το τι πρόκειται να γίνει. Δεύτερον, ποια είναι η υποχρέωση δική μας? Να υπάρχει ένα καθαρό τοπίο σε σχέση με τις προθέσεις ολονών πάρα πολύ γρήγορα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς με δική μας πρωτοβουλία να απευθυνθούμε ρητά, και εδώ την πρώτη ευθύνη την έχει ο Σωκράτης Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζουμε όλοι, στους συνεργαζόμενους, τους δυνητικούς, τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία, με τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία ο ΣΥΡΙΖΑ, για να γνωρίζουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καθαρή θέση. Πρέπει να λειτουργεί πιο συστηματικά τα όργανα του, δηλαδή την αναταραχή των τελευταίων 24 ώρων θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει εάν λειτουργούσαν τα συλλογικά μας όργανα.
0: Έχει δίκιο δηλαδή ο Παύλος Πολάκης που ζητούσε την σύγκληση των οργάνων.
1: Η σύγκληση των οργάνων την έχω ζητήσει με δημόσια τοποθέτηση και εγώ. Θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Εγώ δεν θα έκανα καμία δίκη προθέσεων. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί. Βεβαίως, ως προς την πυκνότητα των συνεδριάσεων, δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Αυτό το έχω πει καθαρά. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει και αναταράξεις, αν ήμασταν πιο συστηματικοί, στις τυπικές μας υποχρεώσεις ως προς τις συνεδριάσεις μας. Δεν αποδίδω σε καμία περίπτωση προθέσεις αλλότριες στον Σωκράτη το Φάμελο. Αλλημονώ, είναι ο πρόεδρός μας. Πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί, περιοδεύει κτλ. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να δούμε τι από αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως στόχο έχουμε υλοποιήσει, έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε και τι δύναται να υλοποιηθεί.
0: Τον Παύλο Πολάκη, γιατί τον διέγραψε ο Σωκράτης Φάμελος? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που προκάλεσε την διαγραφή του? Και το ρωτώ γιατί σήμερα βλέπω, ένα λεπτό κύριε Παπά, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Βλέπω σήμερα ερμηνείες σε μερίδα του τύπου που λένε ότι διαγράφεται ο Πολάκης διότι είναι εμπόδιο στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να περάσει ουσιαστικά η περιουσία του πολιτική, οικονομική, το legacy του ΣΥΡΙΖΑ, η φήμη του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στο νέο σχήμα Τσίπρα. Είναι έτσι?
1: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο το οποίο δεν μπορεί να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να έχει στο μυαλό τέτοιο πράγμα ο Σωκράτης Φάμελος ως εν ενεργεία πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να πάρει
0: το γράφουν δύο-τρεις εφημερίδες σήμερα.
1: Τι να κάνεις, είναι και το τρόπος με τον οποίο γίνεται, ασκείται ας πούμε η σεναριολογία. Τι να σας πω, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ακραίο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν το πιστεύω, δεν ισχύει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τις αναταραχές των τελευταίων 24 ώρων, να γίνει μια ενωτική γρήγορα συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
0: Βάλτε μια ανωτελεία για να πάω στους τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να μου πείτε αναλυτικότερα τι διευκρινήσεις μπορεί να δοθούν, τι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
1: Θα σας πω. Ναι.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, τι περιθώρια έχει αυτή τη στιγμή αποφάσεων ο ΣΥΡΙΖΑ, και σας ρωτώ, γιατί αισθάνομαι ότι εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Παράδειγμα, ακούω τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη, και δεν ξέρω αν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ ή εκπροσωπεί τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο σχήμα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον κύριο Ζαχαριάδη, τον αναφέρω επειδή έχει και τυπικά τον τίτλο του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει με αρκετά στελέχη του κόμματός σας. Πού πάει το πράγμα? Πάει σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτει τα όπλα, κλείνει το κόμμα? Έχουμε τον κύριο Παπά στη γραμμή?
1: Ναι, ναι. Προφανώς και όχι, και ελπίζω να μην το έχει κανένας... Ναι, ναι, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, ναι, ναι, τώρα.
1: Ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του, γιατί το βλέπω να γράφεται δεξιά και αριστερά. Λέω, ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του και να μην εξηφαίνεται εντός ή εκτός του κόμματος τέτοιο σχέδιο. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και κατηδίαν και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά περιστατικά όπως τα οποία αναφέρεται, νομίζω... Θα σας έλεγα, θωρακίζουν το επιχείρημα ότι πρέπει να συνεδριάσουμε και να έχουμε μια συλλογική απόφαση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Σωκράτης είναι ο πρόεδρός μας και η βασική του, στον πυρήνα των καθηκόντων του, είναι να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε λάβει και να ετοιμάσει, να οργανώσει το κόμμα για την διάταξη μάχης για τις εκλογές, με μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως πάρα πολύ σωστά είπε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Χρειάζεται τώρα γενναιότητα, συνεδρίαση, ενότητα. Υπάρχουν τα περιθώρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ιστορικός χώρος στην ελληνική πολιτική σκηνή και η ανθεκτικότητά του πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε έναν ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό εξοπλισμό που τον έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Όποιος τα υποτιμά αυτά κάνει τεράστιο λάθος. Και όποιος επιθυμεί αυτός ο χώρος να σβήσει, νομίζω ότι θα αναμετρηθεί με μια αλήθεια που θα είναι δυσάρεστη για αυτόν πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι, εδώ υπάρχει το ερώτημα αν μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε δύο αντίπαλα ψηφοδέλτια, που το ένα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο θα είναι το νέο κόμμα Τσίπρα, του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, που, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να γίνει κυβέρνηση.
1: Βεβαίως και θα συμφωνήσω στο δεύτερο, όπως και θα υπογραμμίσω ότι αν υπάρξει αυτό το απευθέο ενδεχόμενο, δεν θα είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει εδώ και πάρα πολύ καιρό την πρόταση συνεργασίας, τη Λούκα την Κατσέλη, τον Νίκο τον Κοτζιά, τον Αλέξη τον Τζίπρα, τον Πέτρο τον Κόγκαλη, τις δυνάμεις του πατριωτικού σοσιαλιστικού χώρου. Δεν έχει βάλει, θα σας έλεγα, ψηλά τον πύχη ως προς τα προαπαιτούμενα. Ήρθε ο καιρός όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και νομίζω ότι επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο σκληρή, έχουμε υποχρέωση και εμείς ως στελέχη τα οποία είμαστε στην ηγεσία, με πρώτο τον πρόεδρό μας, να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με βάση τα δεδομένα να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για την εκλογική μάχη.
0: Ξαναρωτάω, μπορεί να υπάρξει τέτοια εκλογική αναμέτρηση με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι στο κόμμα Τσίπρα?
1: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Νομίζω είμαι σαφέστατος και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας και αυτό, ξέρετε, αφορά τον Πρόεδρο. Αφορά το γραμματέα του κόμματος, τον Στέργιο τον Καλπάκη, ο οποίος και αυτός ως επικεφαλής της οργάνωσης πρέπει να φέρει μια εισήγηση για τη διάταξη των δυνάμεων εν ώψη της εκλογικής μάχης, για το πώς πάνε οι συμμαχίες και οι συνεργασίες, και βεβαίως να αντισταθούμε όλοι απέναντι σε ανιστόρητες απόψεις, για να μην πω χιδέες όπως αυτές που εξέφρασε ο κύριος Βασιλιάδης περί αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του κόμματος.
0: Τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, λέει τον Φαραντούρη, τον διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι καλωσορίζει στην πολιτική σκηνή το κόμμα Καριστιανό, χωρίς να έχει προσχωρήσει σε αυτό ή χωρίς να δηλώνει ότι θέλει να προσχωρήσει. Ζαχαριάδης, Καραμέρος και άλλα στελέχη που βγαίνουν σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Τσίπρα, είναι όλα εντάξει?
1: Θα ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και τον Παναγιώτη, διότι θα κάνω κάτι λίγο άκομψο ραδιοφωνικά. Θα επιφυλαχθώ για να απαντήσω μετά τη συνεδρίασή μας για πράγματα που αφορούν τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και την Επιτροπή Δεοντολογίας. Και νομίζω ήμουν ασαφής.
0: Αν τα όργανα του κόμματος πάρουν κατά πλειοψηφία την απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι θα κάνετε?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανένας. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Σωκράτης ο Φάμελος αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε συλλογικά την απόφαση για να εντάξουμε τις δυνάμεις μας σε μια εκλογική συμμαχία. Είμαστε έτοιμοι, το δουλεύουμε, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν έχουμε καλή δημοσκοπική εικόνα, επίσης πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Μήπως είναι... Μήπως...
1: Από το ευκταίο...
0: Μήπως είναι...
1: Τα επόμενα 24 ώρα τα απαραίτητα.
0: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας, δεν έχει πει τίποτα τέτοιο ο Σωκράτης Φάμελος, δεν θα ήταν συμβατό να το έλεγε, θα μου πείτε άλλωστε, με το να διακρατά τη θέση του Προέδρου, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτονόητα, είναι πρόεδρος του κομματός μας, αυτονόητα εγγυάται τη συντεταγμένη μας πορεία προς τις εκλογές και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργό. Καλημέρα, Υπουργέ. Real FM.

Αναζητούμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω στα επόμενα 1-2 λεπτά να την έχουμε μαζί μας. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή 3 δυνατά περιοδικά με τη Real News. In style για σας, κυρίες μου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive, το αγαπημένο περιοδικό αυτοκινήτου. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζών εντεκορασιών. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design για το σπίτι σας από το κορυφαίο περιοδικό. Και παντού. Το app επιβράβευσης που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News και είναι και στην απλή έκδοσή της. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Χάσαμε την κυρία Λιακούλη, δεν καταφέρνουμε να τη βρούμε, δεν πειράζει. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να της κάνουμε τη συνέντευξη σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.

Υπάρχει Κισαία αυτή την ώρα, να σας πω φίλες και φίλοι, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και φαντάζομαι ότι ανάμεσα στα άλλα, στο τραπέζι θα βρίσκονται και οι τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος. Έρχεται ένα καλοκαίρι που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι τα νερά δεν θα είναι ήρεμα στο Αιγαίο. Ήδη η Αθήνα παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες σε 7 θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών. Είδατε ότι κάθε φορά που επιχειρεί να ποντίσει ένα καλώδιο για οπτικές ίνες η Ελλάδα, έχουμε παρενόχληση από τουρκικά πλοία. Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες και να προχωρήσει στα έργα που έχει προγραμματίσει. Ενώ είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι περιπολίες από το πολεμικό μας ναυτικό, καθώς και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ζήσαμε μερικές ακόμη και μάλιστα με οπλισμένα F-16 τις τελευταίες μέρες στην περιοχή πάνω από τη Ρόδο.

Τώρα ένα άλλο μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα που θα το δούμε να συζητείτε έντονα το επόμενο διάστημα είναι αυτό της αυστηροποίησης, να το πω έτσι, του νομοθετικού πλαισίου στο μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει νέο νομοσχέδιο που θα προβλέπει επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες. Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου αυτού, όπως αποκάλυψε η Real News την Κυριακή, θα είναι όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το άρθρο 236 που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων εθνικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας.

Και βέβαια το νομοσχέδιο αυτό έρχεται τώρα και μάλιστα εσπευσμένα στην Βουλή, καθώς αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο θα εφαρμόζει, θα αποτελεί την εφαρμογή στα καθημάς του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων, με κυριότερη τη θέσπιση ειδικής διάταξης για κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Τα λεγόμενα return hubs θα είναι αυτά τα, αυτά τα κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών. Θα εξαιρεθούν από την σχετική ρύθμιση οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της τήρησης των δικαιωμάτων για αυτές τις ηλικίες.

Στην πράξη, για να καταλάβετε τι θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, ο παράτυπος μετανάστης θα μπορεί να μεταφέρεται εκτός της χώρας μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την άφιξή του, για 10 μέρες μιλούν στην κυβέρνηση, ακόμη και αν η χώρα καταγωγής του δεν δέχεται την επιστροφή του σε αυτήν, καθώς θα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα return hubs. Θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία της Ευρώπης με άλλες χώρες, και αφρικανικές κάποιες από αυτές, οι οποίες θα αναλάβουν, θα παίρνουν χρήματα γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φιλοξενούν σε αυτά τα return hubs, σε αυτά τα κέντρα επιστροφής, παράτυπους μετανάστες.

Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις το ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Παναρκαδικό Νοσοκομείο και συνολικά οι δημόσιες δομές υγείας της Πελοποννήσου ανέδειξε σε ομιλία του στη Βουλή ο Βαγγέλης Γιαννακούρας. Επίσημη υποδοχή των ιερών Λειψάνων των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου από την Ιερά Μονή των Βαρσών πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη. Λεπτομέρειες στο arkadia.net38.gr. Σε εξέλιξη έως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα με κατεύθυνση στην Καλαμάτα στην περιοχή της Σύραγγας Νεοχωρίου. Οι αρκάδες Μαρίνος Μπάλος, Χρυσόστομος Ζαφυρόπουλος και Χρήστος Κουρέτας εξελέγησαν στη Νέα Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μετά το πέρας του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Πελοπόννησος επενδύει σε τουρισμό με ποιότητα, βιωσιμότητα και ισχυρό αποτύπωμα, τόνισε ο Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας στο πρώτο συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση που έγινε στην Αθήνα. Με ελεύθερη είσοδο και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και άλλες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας, γιορτάζουν σήμερα τα μουσεία όλης της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Ο Αστέρας Άκτορ μετά την ισοπαλία του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό εξασφάλισε την παραμονή του καθώς υποβιβάστηκαν οι Σεραίοι μαζί με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενηθεί από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης εθνικής κατηγορίας γυναικών στο ποδόσφαιρο, ο Αστέρας ιτήθηκε από τη Ρέα στο Ρέθυμνο με 2-0.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Φεράρα κύριε Φανφάρα, φεράστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ, Θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Αξέχαστος γάμος.
16: Παραμυθένια βάπτιση.
15: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
16: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
15: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
16: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
15: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
15: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
16: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ESS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Τι Σαββατοκύριακο ήταν πάλι αυτό, αγαπητοί ακροατές. Πάρα πολλά γεγονότα και τοπικός και εθνικός και διεθνώς φυσικά. Η Βουλγαρία κέρδισε τη Eurovision για πρώτη φορά στην ιστορία της, οπότε του χρόνου, αν σας ενδιαφέρει, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί λογικά στη Σόφια. Η Ελλάδα πήρε τη 10η θέση με το φέρτο του Ακύλα, ο οποίος ζήτησε και έγραψε στα social media τα δικά του ότι δεν ξέρει αν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ποιος ασχολείται πραγματικά δηλαδή τώρα να ζητήσει συγγνώμη? Εδώ άλλοι έπρεπε να ζητάνε συγγνώμη κάθε μέρα, αλλά δεν ζητάνε. Να ζητήσει τώρα ένας τραγουδιστής που πήγε με ένα τραγούδι στη Eurovision και απλώς δεν πήρε καλή θέση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και μιας και λέγαμε για συγγνώμες, ολοκληρώθηκε χτες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο της Metropolitan Expo. Διάφορα ενδιαφέροντα συνέβησαν. Κατά κύριο λόγο οι ομιλίες των κυρίων Δένδια και Πιερακάκη είχαν το μεγαλύτερο εδώ που τα λέμε ενδιαφέρον. Κατά τα λοιπά, εχμές από τον Έλληνα Πρωθυπουργό κατά πρώην Πρωθυπουργών, διάφορες πάλι γενικότητες προς την Ελλάδα του 2030 και οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τόσες φορές που το έχει πει, είμαστε σίγουροι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2026. Και βέβαια, μέσα σε αυτές τις μέρες, το Σαββατοκύριακο, είχαμε και τις επίσημες ουσιαστικά ανακοινώσεις για τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων. Δεν ξέρουμε πώς θα λέγονται βέβαια ακόμα. Το ένα την 21η, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή. 21 Μαΐου και το άλλο 26 Μαΐου, το πρώτο της κυρίας Καριστιανού, το δεύτερο του κυρίου Τσίπρα, που βέβαια έχουμε καταλάβει αρκετά πράγματα ως προς το ιδεολογικό τους, αν μπορούμε να πούμε θα έχουν τέτοιο στίγμα.

Ας ξεκινήσουμε τώρα με τις σημερινές εφημερίδες, όσες εκδίδονται Δευτέρα. Πάμε στη Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Όπα. Παρότι θέτησε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής. Καλά, δεν έχουμε ακόμα τουριστική αιχμή, αλλά ο Σονούπο θα έχουμε. Τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Και ποιος είναι ο Γεραπετρίτης να το απαντήσει, δηλαδή. Η άρνηση για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών είναι ενδεικτική της παράλυσης της ελληνικής διπλωματίας επί των ημερών του κ. Γεραπετρίτη και της χαλαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το επίμαχο θέμα. Γενικά, τα περισσότερα ζητήματα με χαλαρότητα τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τα σοβαρά, αυτά που αντιμετωπίζει με αυστηρό τρόπο, είναι τα πατίνια για ανηλίκους, τα social media των ανηλίκων και τώρα σε λίγο το μεταναστευτικό ζήτημα, αν και αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρό και τρόπο, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό που θα προκριθεί είναι ό,τι καλύτερο. Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά. Πρόκειται για τη διακλαδική διακρατική άσκηση ΕΦΕΣ 2025 και ενώ είναι και πίσω, και ενώ προωθεί για ψήφιση νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί το μισό Αιγαίο, το γνωστό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο φυσικά είναι κάτι εσωτερικό καθαρά της Τουρκίας θέμα. Το οποίο βέβαια είναι και μια κίνηση επιθετική απέναντι σε εμάς. Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης. Βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη. Αρχηγική εμφάνιση με έντονη κριτική κατά Μαξίμου και κατάθεση πλατφόρμας με τις θέσεις του. Κριτική και από τον Βασίλη Κικίλια. Όπα, αυτό ήταν εντυπωσιακό. Εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά, όπως είπαμε. Καμία αναφορά για σκάνδαλα. Καλά, τι θα έλεγε για τα σκάνδαλα τώρα, σοβαρά μιλάμε. Γαλάζια πατρίδα και ουκρανικό ντρόουν, τα βλέπει όλα καλά, ζει σε άλλη χώρα. Κυριολεκτικά ζει σε άλλη χώρα. Γιατί ξέρετε που είναι το σπίτι του, γι' αυτό το λένε. Τράπεζες, τσουχτερά δάνεια ύψους 15 δισεκατομμύρια ευρώ στο 2026 θα συνοδεύονται από υψηλά επιτόκια και ακόμα πιο αυστηρά κριτήρια χορήγησης σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Άντε πάλι νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030.

και έχει κάποια σταχυολόγηση εδώ η εφημερίδα από εκφράσεις του κυρίου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του. Η Ελλάδα αξίζει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Δεν ξέρουμε κάποιον βέβαια εμείς ιδιαίτερο σοβαρό εδώ που τα λέμε. Ή πολύ σημαντικό. Το συνέδριο δεν αθροίζει μονολόγους, συνθέτει απόψεις. Δεν έχουμε face control στην είσοδο. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Θέλοντας να αυτό πήγαινε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς κατά κύριο λόγο. Και όχι μόνο. Μειώσεις φόρων και αυξήσεις αποδοχών. Αλλά εκτός από τα μεγάλα ναι, πρέπει να λέμε και τα μεγάλα όχι. Δεν θα ενδώσουμε σε παροχολογία. Σε παροχολογία. Δεν θα ενδώσουμε, είπε ο κ.

Μητσοτάκης. Βέβαια δεν έκανε καμία αναφορά στο ΕΠΑΚΕΠΕ κλπ. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ευθύνη με δουλειά και αποτέλεσμα. Έχουμε πίστη στην κριτική σκέψη του κάθε νοικοκύρη πολίτη. Κριτική σκέψη και νοικοκύρης πολίτης. Λίγο αντιφατικές. Όχι πλήρως, λίγο αντιφατικές έννοιες. Όλα τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου. Εντάξει ρε παιδιά, όλο το παρασκήνιο του 16ου, όχι όλα τα παρασκήνια, είναι πολλά τα παρασκήνια, ένα είναι το παρασκήνιο. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και ένταξη στο νέο. Ο νέος είναι το νέο κόμμα Τσίπρα δηλαδή, έτσι τον ονομάζει νέο ΣΥΡΙΖΑ. Για το καλοκαίρι αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Τα κρατάνε, δεν σημαίνει ότι θα έρθουν κιόλας. Σε ρυθμούς Μπανκαράγκα χόρεψε η Eurovision, έτσι λέγεται το βουλγαρικό κομμάτι που κέρδισε την πρώτη θέση. Ο θρίαμβος της Ντάρα και η δέκατη θέση του Ακύλα. Και βέβαια έχει και ένα αθλητικό εδώ με την, θέμα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της στίχημα Super League από την ΑΕΚ. Ο Αστέρας φυσικά, όπως θα έχετε μάθει φαντάζομαι, σώθηκε μέσω πανετολικού, μέσω σερών δηλαδή, σώθηκε ό,τι και να γίνει την τελευταία αγωνιστική που θα διεξαχθεί τελευταία 21η Μαΐου, είναι παντελώς αδιάφορο πλέον.

Οπότε θα έχουμε και του χρόνου τα πελοποννησιακά ντέρμπι που λέγαμε, μεταξύ του Αστέρ Άκτορ και της Μαύρης Θύελλας. Της Καλαμάτας δηλαδή, η οποία ανέβηκε και αυτή. Μάλλον αυτή ανέβηκε στη στοίχημα Super League. Να δούμε που θα παίξει κιόλας η Καλαμάτα βέβαια, τουλάχιστον στην αρχή του πρωταθλήματος, γιατί δεν θα είναι λογικά έτοιμο το δικό της γήπεδο, δεν θα πληρεί ακόμα τις προϋποθέσεις δηλαδή που έχει θέσει η Λίγκα για να μπορεί κάποιος να παίξει ποδοσφαιρικό αγώνα στην έδρα του προκειμένου, στην Καλαμάτα. Θα δούμε αν θα μεταφερθεί αλλού η ομάδα της Καλαμάτας ή όχι. Περισσότερα φυσικά θα ακούσετε στο Arcadia Sports Show, που θα μας ακολουθήσει λίγο μετά τις 2 με τη Μένια Λί και το Χριστό Καρνέζη. Η εφημερίδα Τα Νέα. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις σφήνες στη ρύθμιση. Εντάξει. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους? Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Μητσοτάκης ή χάος δηλαδή. Που έχουμε πει και το χάος κερδίζει στις δημοσκοπήσεις. Ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Και από την άλλη, ένα θέμα για την αριστερά, την ευρύτερη όπως λέμε στην Ελλάδα. Τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. 4 μηνύματα και μία διάσπαση. Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Δημογραφικό. Μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση? Μην τους αναφέρουμε τώρα. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ. Το Ισραήλ γιατί ήταν έκπληξη που και κατέκτησε τη δεύτερη θέση? Άμα ήθελε θα πήγαινε πρώτο. Απλώς δεν θέλει να προκαλέσει τόσο πολύ. Ξέρετε, γιατί το Ισραηλινό κράτος βοηθάει την εκάστοτε υποψηφιότητα του Ισραήλ. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτά. Και βέβαια είδε και έγινε και μια πολύ σημαντική συναυλία στο θέατρο Λυκαβητού, που εδώ υπάρχει και σχετική παρουσίαση Παύλα Κριτική, της Πάτι Σμιθ. Φυσικά τι συζητάμε τώρα, η Πάτι Σμιθ είναι σοβαρή και διαχρονική καλλιτέχνη. Εδώ ασχολούνται με την Μπανκαράγκα, όπως το είπαμε, και το Φέρτο και το Ισραήλ. Εντάξει,

η φράση του μεγάλου γερμανού φιλοσόφου Αρθούρου Ιαρτήρ Σοπενάουερ, ότι όποιος γράφει για ανόητους θα είναι σίγουρο ότι θα έχει πάντα μεγάλο κοινό, μπορεί να βρει εφαρμογή φυσικά αυτή η έκφραση, η φράση αν θέλετε, και σε άλλα πράγματα πολλά. Τώρα βέβαια το μακελιό το έχει τερματίσει για άλλη μια φορά, έχει τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα τραγικό φωτομοντάζ ντυμένο σαν ακύλα. Ο ξοφλημένος Κυριάκος Μητσοτάκης, η ώρα της διαδοχής και τα σενάρια του τρόμου. Τρεις νταΐδες εκτελούν τον Ακύλα. Το εκτελούν συσσαγωγικά, ο Ακύλας συσσαγωγικά. Γεωργιάδης, Δένδιας και Πιερακάκης στη μεγάλη συνωμοσία της αντικατάστασης δηλώνουν παρόντες για την εκδίωξή του από τη Νέα Δημοκρατία. Και καλά ο κύριος Δένδιας. Είναι γνωστό ότι έχει φιλοδοξίες γι' αυτά. Έχει τέτοιες φιλοδοξίες και καλά κάνει. Θεμητό είναι. Και καλά ο κύριος Πιερακάκης που είναι ο εκλεκτός του περιβάλλοντος του κύριου Μητσοτάκη, από όσο γνωρίζουμε. Ο κύριος Γεωργιάδης τι φιλοδοξία έχει να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και να πάει για πρωθυπουργός? Αυτό θα είναι το τέλος πια. Αυτό θα είναι πραγματικά το τέλος. Δηλαδή εκεί δεν θα την γλιτώσουμε. Εκεί πραγματικά το γνωστό άσμα «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» θα διαψευστεί πλήρως. Από την άλλη να μου πείτε γιατί κινδυνεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξαφανιστούν λόγω Τραμπ? Ακόμα όχι. Me, don't be afraid. Και εδώ αδικεί το μακελιό την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, που εδώ την έχει σε μια φωτογραφία μαζί με μια κολλητή της, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, έθαψαν τον Καποδίστρια. Πώς τον έθαψαν τον Καποδίστρια? Πώς ακριβώς τον έθαψαν που πήγαν και τα σχολεία να τον δούνε και που βοηθήθηκε, επιχορηγήθηκε από το ελληνικό κράτος για να παρουσιαστεί η ταινία σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη και αλλού, και πήγε και ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Βλάσης, και την προλόγησε? Πώς ακριβώς τον έθαψαν τον Καποδίστρια δηλαδή? Δεν του έδωσαν χρήματα, όπως έλεγε και ο κ. Μαραγδής. Χρηματοδοτούν τη μαύρη ωραία Ελένη, λέει. Δηλαδή, δώσανε χρήματα στον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος ούτως ή άλλως για να κάνει τα γυρίσματα εδώ, ο άνθρωπος που έκανε και στη Μεσσηνία, όπως έχουμε πει, παίρνει πίσω ένα ποσοστό από το φόρο μέσω ECOMED, γιατί αυτή είναι τα κριτήρια αυτή, για να μπορέσει να προσελκύσει η Ελλάδα τέτοιες παραγωγές όπως έχει κάνει, πρέπει να δώσει κίνητρο. Τι πάει να πει χρηματοδοτούν την μαύρη ωραία Ελένη επειδή βγήκε ότι θα παίζει την ωραία Ελένη στην ταινία Η Οδύσσια, η Λουπίτα Νιόγκο. Τέλος πάντων, η Οδύσσια θα βγει τον Ιούλιο στους κινηματογράφους, 17 Ιουλίου αν σας ενδιαφέρει. Θεωρείται ήδη ότι θα είναι σίγουρη επιτυχία παγκοσμίως. Εντυπωσιακό το τρέιλερ που έχει κυκλοφορήσει περίπου 2,5 λεπτών στο YouTube. Να το περιμένουμε οπωσδήποτε, γιατί εντάξει, είναι η Οδύσσια και θέλουμε να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσει ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος δηλώνει ότι είναι η ταινία που θέλει πάντα να κάνει. Ήθελε πάντα να ασχοληθεί με το ομηρικό έπος.

Ναι, τώρα θα, αυτά θα τα πούμε όταν θα δούμε την ταινία. Τώρα ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη, ναι, περιγράφεται ως ξανθή, ας πούμε, από το, στο ομηρικό έπος μέσα, ως λευκή σίγουρα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Και ο Οδυσσέας δεν έχει καμία σχέση με τον Ματ Ντέιμον, έτσι, φαντάζομαι. Όπως και άλλα πράγματα που παρουσιάζονται στην ταινία, το καταλαβαίνουμε από το τρέιλερ, είναι μια διασκευή επάνω σε αυτά που έχουν παραδοθεί μέσω της Οδύσσειας, μέσω του ομηρικού έπους. Άλλωστε δεν πρόκειται για ιστορική καταγραφή. Ποίημα είναι η Οδύσσεια. Έπος. Είναι αστείο δηλαδή που κάποιοι θα αντιδράσουν ενώ θα έχουν θεωρήσει ότι ο Καποδίστριας του κ. Σμαραγδί ήταν ιστορική ταινία. Θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
10: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο!

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ΑΕΣΥΣ απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δένδια. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Αυτό κάπου το χάσαμε εμείς, αγαπητέ κύριε Δένδια. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στη σύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Να το πείτε στον κύριο Γεωργιάδη αυτό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Και πώς παρουσιάζεται τώρα από την εφημερίδα η ομιλία? Με μια ομιλία σοκ. Σιγά παιδιά, σοκ. Γιατί? Η οποία απετέλεσε την ουσιαστική επικαιροποίηση της ιδρυτικής διακηρύξεως της Νέας Δημοκρατίας στον παρόντα χρόνο, έκανε την έκπληξη, σιγά την έκπληξη, λέμε εμείς, και σφράγισε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας.

Στο άρθρο του κυρίου Κοτάκη διαβάζουμε τον τίτλο «Το μηδέν είναι η ταπείνωση», λέει. Και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τις προηγούμενες φορές όλα ήταν σωστά, αυτή τη φορά ήταν όλα λάθος. Από την πρώτη σειρά του συνεδρίου απουσίαζαν οι πρώην πρωθυπουργοί και πρώην αρχηγοί της παράταξης, πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, για να καλύψει το κενό, έκανε ειδική αναφορά στον Κώστα Καραμαλή, το οποίο ήταν και στενοσυνεργάτης βέβαια, της εθνικής αυτοπεποίθησης, και στον Αντώνη Σαμαρά του πατριωτισμού, γεγονός που μάλλον επέτεινε τον εκνευρισμό του πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης πληροφορήθηκε λίγο πριν ανέβει στο Βήμα ότι κατέφθασε στο χώρο του συνεδρίου ο ανιψιός του Γρηγόρης Δημητριάδης και η ηφηγένεια του σκανδάλου των υποκλοπών, ηφηγένεια εισαγωγικά, και έτυχε θερμής υποδοχής από 300 περίπου συνέδρους της επιρροής του. Κατέφθασε με σχέδιο να ελέγξει την Κεντρική Επιτροπή, για την οποία ήταν υποψήφιοι και οι διαχειριστές της ομάδας Αλήθειας. Έναν εκ των δύο χαιρέτησε μάλιστα στρατιωτικά σε στάση προσοχής ο κ. Δημητριάδης. Πολύ ωραία πράγματα. Πραγματικά πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρουμε τώρα. Για γέλια, για κλάματα.

Η εφημερίδα των συντακτών. Σε θέση διαδοχή σε επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δεν θα το λέγαμε αυτό. Ήδη έχει προβλήματα συνοχής, αλλά όχι το ακόμα τόσο έντονα. Αυτά θα κριθούν και είτε θα αμβλυνθούν είτε θα γιγαντωθούν, ανάλογα με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, βεβαίως, βεβαίως. Και έχει τέσσερις δελφίνους, βάζει και τον κύριο Γεωργιάδη, βάζει και τον κύριο Χατζηδάκη μέσα. Ο κύριος Χατζηδάκης νομίζουμε ότι δεν έχει τέτοια φιλοδοξία, αλλά θα το δούμε. Άρχισε η μάχη των δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνών κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? 30-35% σε εκλογές. Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Όντως, πιο 27, τον Οκτώβριο. Στον Οκτώβριο όλα συγκλίνουν. Στο χώρο της αριστεράς κεντροαριστεράς, εκρηκτικό κλίμα λέει η εφημερίδα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά. Κατά το γνωστό βιβλίο και ταινία, οι 30 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο, αναφερόμενοι στην Οκτωβριανή Επανάσταση κτλ. Το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη Νέα Αριστερά. Φυσικά όλα διαλύονται για να ενωθούν κάποια κομμάτια στο κόμμα Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται.

Και είπαμε ότι φάνηκε και το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, όχι μόνο γιατί επέλεξε συγκεκριμένο γραφείο για να κάνει την συνάντηση των στελεχών, αλλά και κάποιες επιλογές δείχνουν προς τα που θα κινηθεί το κόμμα.

Η εφημερίδα Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Επέλαση. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Λοιπόν, έχουμε και κάτι ποιες άλλες εξελίξεις θα τις πούμε σε λίγο. Η στήλη Κόντρας όλα, αντίστροφη μέτρηση με την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές. Είχε αρχίσει από πριν, θα λέγαμε εμείς. Οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για κάλπες στον έτος δεν έχουν καμία αξία. Indeed. Σε περίπτωση κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις είναι ευνοϊκές, τότε θα επιχειρήσει να ευνηδιάσει. Ποιο να ευνηδιάσει, όλοι έτοιμοι είναι. Και σε λίγο θα είναι έτοιμοι και καινούργοι ακόμα. Το ζητούμενο πλέον είναι να αποκτήσει αντίπαλο, ο οποίος θα είναι ικανός να διαμορφώσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα ανατροπής. Προφανώς. Μόνο έτσι θα τελειώσει οριστικά η επίπλαστη πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και κάποια άλλα πράγματα τα οποία όμως θα μας μείνουν ως παρακαταθήκη. Δυστυχώς. Ή καλός κακός, αν θέλετε.

Επειδή το θίγει η εφημερίδα, να μην ξεχάσουμε να πούμε στα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις τους στα Λύκεια καλή επιτυχία. Και βέβαια ξεκινούν τα Λύκεια από σήμερα, διότι μετά η Τρίτη Λυκείου θα έχει τις πανελλαδικές εξετάσεις, τη δοκιμασία αυτή. 27 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάνε οι προαγωγικές για τα γυμνάσια. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όχι για το Χαντάιο, για τον Έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Ενώ εδώ πάλι εντός η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι, σε εισαγωγικά πάλι καλά, για λήξη πρόθεσμων οφειλές 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που βέβαια ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών είναι λεγόμενες μη εισπράξιμες.

Political σε δύο ειδήσεις εστιάζει. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη: όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Πότε ακριβώς είχε γίνει αυτό, να θυμηθούμε. Α, ναι, ποτέ. Στο κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πρέπει να μου αρέσει που το γράφετε ότι και καλά έτσι θα γίνει. Και έθεσε άπαντες ετοιμότητα. Το 27 θα γίνουν, αλλά άπαντες ετοιμότητα. Έβαλε στο επίκεντρο ανάπτυξη, μισθούς και σταθερότητα. Το νέο δόγμα του Πρωθυπουργού από το Europe Gulf Forum. Και απανοτά ρεκόρ. Πακτολός επενδύσεων 33 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι εισρωές κεφαλαίων την τελευταία 7 ετία ισοδυναμούν με το συνολικό έμφυα 12 ετών. Τότε να το καταργήσουμε τον έμφυα. Γιατί δεν το καταργούμε. Μπα.

το μανιφέστο. Το κεντρικό θέμα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης πάλι περίεργος. Το λιποβαρές ποθενέσχεν το Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη, Μάρνη, εστήλανε φυρμάνη. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη. Το πρόσωπο τα λέει όλα εδώ. Ψέμα ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι ενοικίασε αποφασιστική επικαραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύπλουτος, 1 εκατομμύριο από εδώ και 1 από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για το φτωχό Έλληνα. Με την ίδια λογική, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, ούτε ο κ. Μητσοτάκης είναι κανένας φτωχός ή δεν είναι βαθύπλουτος. Βαθύπλουτος είναι ο άνθρωπος, άρα δεν το, και αυτός δεν ενδιαφέρεται για το φτωχό Έλληνα. Δηλαδή, ο ένας ενδιαφέρεται, ο άλλος δεν ενδιαφέρεται. Ωραία συζήτηση, πολιτική συζήτηση. Εκλογές το 2027, στόχος η αυτοδυναμία. Ούτε το ένα θα γίνει, ούτε το άλλο. Λέμε εμείς τώρα μια πρόβλεψη έτσι αυθαίρετη. Σε εισαγωγικά. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης. Ωραίο το και το στρατιωτικό. Σάλπισμα κι άλλο στρατιωτικό. Συσπήρωση για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Ναι, μόνο κεντροδεξιά δεν είναι, αλλά δεν πειράζει.

Εθνικός Κήρυκας. Μητσοτάκης εκλογές το 2027. Η τρίτη εκλογική νίκη είναι εθνική ανάγκη. Άρχισαμε τώρα με τους εκβιασμούς σε εισαγωγικά. Εντάξει, να μου πείτε και τι λέγανε και οι άλλοι βέβαια. Ναι. Αυτό θα, το επιχείρημα θα παίξει πάρα πολύ σε εισαγωγικά το ρήμα μέχρι τις εκλογές, αγαπητοί ακροατές. Δηλαδή ή το ένα ή χάος. Ή προσέξτε που θα πάμε. Θα πάμε πάλι στο 15 και θα αρχίσουμε αυτά τα να λέμε τώρα. Φυσικά δεν είναι, είναι επιχειρήματα έολα, αβάσιμα, τα οποία προσπαθούν να κινητοποιήσουν το φόβο και την ανασφάλεια, αυτά τα συναισθήματα. Προφανές ότι εκεί θα οδηγηθεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κάτι άλλο να παρουσιάσει ουσιαστικά. Και βέβαια κάποια επίφαση ή γενικότητες περί ανάπτυξης, επενδύσεων και θα λέγαμε η αύξηση των μισθών και τα λοιπά, που είναι πάντα κάτω από τον πληθωρισμό, οπότε μιλάμε για μείωση των μισθών επί της πράγμαση. Α, έχει καμία σημασία αυτό. Απογευματινή. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Και έχει και ένα άρθρο του Υφυπουργού Παιδείας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως λέγεται πλήρως του Υπουργείου, του κ. Κώστα Βλάση, το παράδειγμα της Τρίπολης, λέει. Προφανώς ως ανάπτυξη δεν, θα το κοιτάξουμε το άρθρο φυσικά. Και πάμε τώρα λίγο σουρεαλιστικά, λίγο μεταφυσικά με την ελεύθερη ώρα. Η συγκλονιστική προφητεία του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων, ναι, υπάρχει τέτοιο πράγμα, από τα πυρηνικά όπλα στο Αλέτρι. Για τη Μακεδονία, επιστολή Κωνσταντίνου Πλεύρη στη Γιάμαλη. Μάλιστα, πολύ καλά θα πάει αυτό. Ίσως κερδίσει την Ουράνια Βασιλεία και χάσει την επίγεια. Ο κ. Μητσοτάκης τώρα. Ενώ ο κόσμος καίγεται, ο Μητσοτάκης ονειρεύεται την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά τις αντιδράσεις των στελεχών, έκλεισε χθες αισιόδοξα το συνέδριο υποσχόμενος λύσης στην τρίτη τετραετία. Άμα έχετε υπομονή, ναι. Την ιστορία, είπε, τη γράφουν οι παρόντες ρίχνοντας καρφί στον Καραμαλή. Την ίδια ώρα ο Σαμαράς έκανε βόλτες για καφέ στο Κολονάκι. Δεν κατάλαβα γιατί σας ρωτήσει. Γυναικοκατακτητής ο Άδωνης σάρωστε στο συνέδριο. Αυτό το ξέραμε. Μην πάει και τώρα του σάρισμα στο Βρόντο. Και προσέξτε τώρα το κεντρικό θέμα. Αν, δεν ξέρα, αν είχατε απορίες ή αν είχατε απορία τι συνέβη στη Eurovision, λοιπόν εδώ. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Το παρασκήνιο για το δάκτυλο της Μόσχας. Πόσο Βλαδίμηρος ξεφτύλισε το γοκ πανηγυράκι. Το έσχος της ΕΡΤ και η ήττα του Ακύλα. Να γιατί έφτασε η ώρα ο Πρωθυπουργός να καλέσει το Ρώσο Πρόεδρο στο Άγιο Όρος ως ανάχωμα στη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Ναι, θα καλέσω ο κύριο Μητσοτάκη τον κύριο Πούτιν στο Άγιο Όρος. Καλά. Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται καν πρόσκληση. Ο κύριος Πούτιν μπορεί να πάει στο Άγιο Όρος, το οποίο είναι αυτόνομο. Και πάμε σε σοβαρό θέμα τώρα. Είναι αυτεμπορική. Κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων. Γιατί αυτό δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Έτσι, έχει ανακοινωθεί, έχει αναλυθεί, έχει γίνει το breakdown του υπουργού, έχει πλιστάκι αναφερθεί εκεί ο κ. Μητσοτάκης, αλλά ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί το πακέτο αυτό. Δεν υπάρχουν αυτές οι ενισχύσεις ακόμα. Όλα τα σενάρια ανοιχτά για την παράταση ή όχι της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτής της επιδότησης τέλος πάντων. Παράλληλα, ανεβαίνει το γεωπολιτικό ρίσκο. Νέες απειλές Τραμπ προς την Τεχεράνη, μείωση αποθεμάτων πετρελαίου, εκτείναξη ναύλων ομολογιακών αποδόσεων.

Και πάμε και στην Ελευθερία της Καλαμάτας, τη μοναδική εφημερίδα που εκδίδεται Δευτέρα από όσες μνημονεύουμε τις περιφέρειες Πελοποννήσου, δηλαδή τις βασικές. Ευρωπαϊκό μήνυμα για το μεταναστευτικό στη σημαντική συνάντηση ηγετών κρατών στην Κώστα Ναβαρίνο. Βέβαια, οι ηγέτες κρατών είπαμε ποιοι θα ήταν, σας είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα και όντως σε ήχηδες, εμμύριδες κλπ. Και κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά τετάρτων πέμπτων χωρών που λέμε. Αλλά Gulf Forum ήταν αυτό, λογικό.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων βέβαια καταρχάς, σε 3 λεπτά και θα επανέλθουμε με τοπικά και όχι μόνο βέβαια νέα. Έχουμε και το λογαριασμό από την κρίση, η οποία φτάνει σε επίπεδα COVID τώρα σιγά σιγά. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Επίσημη υποδοχή των ιερών λειψάνων των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου από την Ιερά Μονή των Βαρσών πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Σε εξέλιξη έως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα με κατεύθυνση την Καλαμάτα στην περιοχή της Σύραγγας του Νεοχωρίου. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Παναρκαδικό Νοσοκομείο και συνολικά οι δημόσιες δομές υγείας της Πελοποννήσου ανέδειξε σε ομιλία του στη Βουλή ο Βαγγέλης Γιαννακούρας. Η Πελοπόννησος επενδύει σε τουρισμό με ποιότητα, βιωσιμότητα και ισχυρό αποτύπωμα, τόνισε ο Δημήτρης Πτωχός μιλώντας στο πρώτο συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση που έγινε στην Αθήνα. Οι αρκάδες Μαρίνος Μπάλος, Χρυσόστομος Ζαφυρόπουλος και Χρήστος Κουρέτας εξελέγησαν στη νέα Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μετά το πέρας του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Με ελεύθερη είσοδο και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και άλλες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας, γιορτάζουν σήμερα τα μουσεία όλης της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Ο Αστέρας Άκτορ μπορεί να μην κέρδισε την Κηφισιά και να έμεινε στο 0-0, ωστόσο εξασφάλισε την παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από το Χ μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Πανετολικού. Αστέρας και μάχη για την παραμονή δεν συνάδουν, ανέφερε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος που μίλησε στο Αθλέτικο FC. Ψηφίστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Αστέρα Άκτορ για την ανάδειξη του καλύτερου παίκτη της αναμέτρησης με την Κηφισιά.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: στήριγμα. Θα δώσω τη Λίτα, θα ανεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και τη Λίτα! Εκπληκτικό γκολ από τον νέο τη Λίτα. Το 19ο λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρδάσκη.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938, εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, ερχόμαστε στην ενημερωτική μας ιστοσελίδα arkadia938.gr και Arcadia Sports βέβαια. Είχαμε μια κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πλατεία Κολοκοτρώνη πριν από λίγη ώρα, διότι κάποιος κύριος πάρκαρε πάνω στο δρόμο ουσιαστικά, προφανώς θεωρώντας ότι επιτρέπεται αυτό ή έτσι βόλευε, με αποτέλεσμα ένα βιτίο να μην μπορεί να στρίψει, να κάνει τον κύκλο δηλαδή, της πλατείας και να δημιουργηθεί για λίγα λεπτά μια έτσι κυκλοφοριακή συμφόρηση σε μια μέρα βέβαια που δεν έχει η Τρίπολη ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω της μη ύπαρξης επισκεπτών βέβαια. Επισκέπτες όμως είχαμε χθες και θα έχουμε και την Παρασκευή, διότι χθες είχαμε την υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου βέβαια. Όλη η εβδομάδα έχει εκδηλώσεις για την επέτειο αυτή, είναι τοπική εορτή και την Παρασκευή έχουμε και τοπική αργία, δηλαδή τα καταστήματα και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν λόγω της λιτανίας και γενικά λόγω του εορτασμού της τοπικής θρησκευτικής εορτής. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιαννακούρας, ο οποίος έκανε και τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου την περασμένη Παρασκευή, πραγματοποίησε παρέμβαση, παύλα επερώτηση στη Βουλή, με αφορμή ή αν θέλετε με κύριο περιεχόμενο τα σοβαρά προβλήματα του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, τα προβλήματα λειτουργίας, αλλά και γενικά των δομών υγείας στην Πελοπόννησο, ακολουθώντας και την σχετικά πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου που είχε το αντίστοιχο θέμα ως κύριο. Σήμερα ελεύθερη είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας. Μπορείτε επίσης να δείτε πού θα γίνει 2 ώρες διακοπή, προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε περιοχές της πόλης μας.

Πάμε τώρα στο Φέση, σε εισαγωγικά, από τον πόλεμο με Ισραήλ, Ηνωμένο Πολιτείο, Ιράν. Η Ευρώπη μπροστά σε ένα νέο οικονομικό σοκ μετά την πανδημία, ίσως. Τότε είχαμε ένα σοκ, τώρα έχουμε άλλο σοκ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν και σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις επιχειρήσεων από την έναρξη της σύραξης, εταιρείες φυσικά εισηγμένες στα χρηματιστήρια Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης και Ασίας, αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι υπάρχει ακόμα μια νυφαλιότητα και μια ψυχραιμία, αλλά και μια ανησυχητική εικόνα που διαμορφώνεται. Το κόστος μέχρι τώρα έχει φτάσει τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια τουλάχιστον. Και επιχειρήσεις προφανώς είναι αντιμέτωπες με την κατακόρυφη αύξηση των τιμών στην ενέργεια, τις διασπασμένες πλέον εφοδιαστικές αλυσίδες και τους εμπορικούς δρόμους που κόπηκαν λόγω του ασφυκτικού ελέγχου που ασκεί το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 279 εταιρείες, σύμφωνα με έγκυρη ανάλυση, έχουν επικαλεστεί τον πόλεμο ως αφορμή για τη λήψη αμυντικών μέτρων προκειμένου να αμβλύνουν το οικονομικό πλήγμα, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων στις τιμές, αμυντικό μέτρο θεωρείται, και περικοπές στην παραγωγή.

Άλλες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη διανομή μερισμάτων ή την επαναγορά μετοχών, έχουν θέσει προσωπικό σε διαθεσιμότητα και έχουν επιβάλει επίναυλο καυσίμων ή ακόμα έχουν ζητήσει κρατική βοήθεια. Αυτό θα γίνει και εδώ. Η αναταραχή, η οποία είναι η τελευταία σε μια σειρά παγκοσμίων γεγονότων που έχουν αποδιοργανώσει ή επαναρρυθμίσει, αν θέλετε το δείτε αισιόδοξα, την αγορά μετά την πανδημία της COVID-19, το 20 βέβαια και το 21 κατά κύριο λόγο, και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 22.

Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε κόμματα τις επόμενες μέρες, μη στις επόμενες 10 μέρες, θεωρητικώς τουλάχιστον, θα ανακοινωθεί η δημιουργία 2 νέων κομματικών φορέων στην ΗΜΕΔΑΠΗ. Δεν μας φτάνανε τα υπόλοιπα, θα έχουμε και 2 καινούργια κόμματα, το ένα πολύ αναμενόμενο βέβαια του κ. Τσίπρα,

Το άλλο της κυρίας Καριστιανού έχει υποθεί πολλές φορές ότι θα ανακοινωθεί, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, και η κυρία Καριστιανού συγκεντρώνει υπογραφές για το κόμμα της. Πάντως ήταν πρόκειτο σήμερα να καταθέσει τις υπογραφές στον Αριοπάγο, δεν, γιατί αυτό κάνεις για να προκύψει κόμμα, τυπικό είναι βέβαια, δεν κατέθεσε σήμερα, έχει ουσιαστικά καταλάβει με την καλή έννοια συσταγωγικά το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία στο Κολωνάκι, η οποία βέβαια είναι στέλεχος της Νίκης. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στον τίτλο του κόμματος κυρίας Καριστιανού θα υπάρξει και η λέξη «Ελπίδα». Η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος λοιπόν στον Άριο Πάγο αναβλήθηκε για να συγκεντρωθεί προφανώς μεγαλύτερος αριθμός υπογραφών.

πέραν της κυρίας Γρατσία, της δικηγόρου δηλαδή, που έδωσε το γραφείο της, έθεσε το γραφείο της στη διάθεση κυρίας Καριστιανού, στο γραφείο βρέθηκαν ο επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης, που προοδεύει της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Πάρα πολύ φιλορωσικό δηλαδή το κλίμα, καλή έννοια. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια, όπως είπαμε και στην αρχή του κόμματος, θα γίνουν στο θέατρο Λίμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Πέμπτη, 21η Μαΐου. But now I've come back again. Και βέβαια στις 26 Μαΐου θα έχουμε και το έτερο νέο κόμμα. Σύμφωνα με πρωινή ανάρτηση στον επίσημο στους επίσημους λογαριασμούς του κυρίου Τσίπρα στα social media, ανέβασε λοιπόν σήμερα ένα βίντεο που φαίνεται η ημερομηνία 26 Πέμπτου σε ποδοσφαιρικές φανέλες, και έπειτα το μήνυμα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται να γίνει η ανακοίνωση στο Θησείο στην Αθήνα. Ή στις 26 ή στις 27 Μαΐου, τρέχοντος μηνός. Τώρα από εκεί και πέρα, έχουμε δει τις διεργασίες στα κόμματα της κέντρο αριστεράς, της αριστεράς μάλλον, όχι της κέντρο αριστεράς, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάποια ούτε πληροφορία ούτε αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαινομενικώς δεν ασχολείται

διότι ασχολείται με ζητήματα πολύ πιο σοβαρά. Αυτό είναι αλήθεια. Κοινωνική πληγή χαρακτήρισε το ιδιωτικό χρέος ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα και κατέθεσε 8 δεσμεύσεις για την επόμενη διακυβέρνηση, εφόσον φυσικά αυτή είναι του ΠΑΣΟΚ. Και αυτός με ανάρτηση το έκανε αυτό, υποσχόμενος ότι θα μπει τέλος στην ασυδοσία των funds και θα αποκατασταθεί ισορροπία ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους πιστωτές. Βιώσιμη ρύθμιση λοιπόν των κόκκινων δανείων από το ΠΑΣΟΚ και υπάρχει και μια αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται ότι διευκόλυνε η πολιτική της κυβέρνησης εκείνης την συνέχιση και την σημερινή διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία διευκολύνει σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη τα funds. Και τι υπόσχεται τώρα ο κ. Ανδρουλάκης, ότι θα επανέλθει η ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης. Και προβλέπει και συνεισφορά του δημοσίου όταν ο φιλέτης θα αδυνατεί να καλύψει πλήρως τη δόση της ρύθμισης. Βέβαια με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, έτσι. Θα κατοχυρωθεί, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε φαντ και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα καταστεί υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εάν ο πιστωτής αρνείται να συμμετάσχει, όπως γίνεται τώρα, δεν θα μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, δεν θα μπορεί να προχωρά σε καταγγελία σύμβασης ή αναγκαστική εκτέλεση. Η εμπορική αξία της περιουσίας θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή, που σήμερα αυξομειώνει την αξία ανάλογα με τα συμφέροντά του. Αυτό φυσικά είναι η αντίληψη του κ. Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ. Προχωρούμε σε δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο με μετακύληση του μεγαλύτερου μέρους, 2/3, της επιβάρυνσης από τη μεταβολή της ισοτιμίας στον πιστωτή και όχι στον δανειολήπτη. Μάλλον εδώ τον αγοραστή φράγκων. Θεσπίζουμε αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων. Θεσπίζουμε. Έχει εισάγει, χρησιμοποιεί και αυτός ενεργητικό μέλλοντα. Ενεργητικό μέλλοντα, συγγνώμη. Ενεστώτα διαρκείας. Και ο κύριος Ανδρουλάκης λες και είναι στην κυβέρνηση τώρα. Θεσπίζουμε αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers με πρόστιμα αστικές κυρώσεις, περιορισμούς στην αναγκαστική εκτέλεση και απώλεια απαιτήσεων από τόκους υπερημερίας. Τώρα αυτά είναι και πολύ εξειδικευμένα. Και εισάγουμε ουσιαστικά κίνητρα επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες, γιατί ένα δίκαιο σύστημα οφείλει να προστατεύει όχι μόνο τους αδύναμους, αλλά και όσους αγωνίζονται καθημερινά να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι πολύ γενικόλογο και πολύ αυθαίρετο. Εμείς δεν θεσπίζουμε ούτε καταθέτουμε κάτι, πάμε σε διάλειμμα.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Βλέπουμε εδώ κάτι θέματα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όχι από το συνέδριο, από τα πάρτι που γίνανε με αφορμή το συνέδριο ή στο πλαίσιο του συνεδρίου, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Μεγάλο πάρτι ΟΝΕΔ, την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, και Γρηγόρη Δημητριάδη, πάνω από 1500 άτομα. Το θέμα είναι πόσο παρακολουθούσαν από αυτά όμως, αυτό είναι το πρόβλημα.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα θέμα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όχι, δεν αφορά την Αρκαδία, δεν αφορά την Πελοπόννησο, αφορά την Κρήτη. Όπως η Κρήτη έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, επίκεντρο παράνομων δραστηριοτήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για την Κρήτη φυσικά. Λοιπόν, έκλεβαν χωράφια τώρα, έκλεβαν χωράφια, κανονικά χωράφια, έτσι, δεν τα εμφάνιζαν, τα έκλεβαν, τα καλλιεργούσαν και έβγαλαν πάνω από 500.000 ευρώ. Έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 6 άτομα. Οι έρευνες του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εστιάζουν στην περιοχή Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Και ειδικότερα, μάλιστα, να πούμε ότι έχουν συλλάβει 3 άτομα για υποθέσεις εκβίασης εμπρισμού φθορών, καθώς και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, προσέξτε, γιατί παίζει και ο ΠΚΠΕ εδώ. Οι 3 από τους 6 συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα. Έπειτα δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΚΕΠΕ, αλλά υπήρχαν οι εκτάσεις, έτσι, απλώς δεν ήταν δικές τους. Εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η Σπύρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να είχε εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις ως δε κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από 500.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Πάρα πολύ ωραία. Ασφάλεια και τάξη. Ξέφραγο αμπέλι, δηλαδή, κανονικά, κανονικά.

Λοιπόν, πάμε και στην ομιλία, την πρώτη τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είδαμε τη δεύτερη, την τελική, αν θέλετε, την καταληκτική, την πρώτη. Την πρώτη μέρα. Την εναρκτήρια ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Όπου είπε και ότι έθεσε πάλι το γνωστό δίλημα, με άλλους όρους βέβαια, δεν χρησιμοποίησε τη λέξη χάος, αλλά το δίλημα ήταν σαφές. Μητσοτάκης ή χάος. Μόνο που τώρα υπάρχει άλλη σχέση. Γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει αντιληφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μάλλον μιλάμε για παραλληλισμό του ονόματος με την έκρηξη της ακρίβειας, τη στεγαστική κρίση, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αττική, την υπονόμευση θεσμών και τα σκάνδαλα βέβαια. Οπότε ουσιαστικά ένα δίλημα μένει στους πολίτες από ό,τι φαίνεται, ότι όχι αν θα συνεχιστεί η κατάσταση σημερινή, προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά ποιος θα αντικαταστήσει τον νυν πρωθυπουργό και αν θα είναι πάλι κάποιος από το κόμμα του, τη Νέα Δημοκρατία, ή κάποιος άλλος. Ή κάποιοι άλλοι. Αν μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας, παρότι αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην Ελλάδα. Τώρα, το ποιοι θέλουν τη συνέχεια είναι σαφές. Να, για άλλη μια φορά, να κάνουμε ουσιαστικά να πούμε τι είχε αναφέρει ο έκτοτος δημοσιογράφος ο κ. Κοτάκης, που μάλιστα είναι και του συντηρητικού χώρου, άνθρωπος είναι γνωστό αυτό. Για το ποιοι θέλουν τη συνέχεια, ένα 20-25% του ελληνικού πληθυσμού εξαχρεωμένων, εξαγορασμένων και βολεμένων. Οι 7 στους 10, για να μην πούμε και παραπάνω, όμως θέλουν να αλλάξει το πράγμα. Τώρα, προς τα πού θέλουν να αλλάξει το πράγμα, αυτό είναι μένει να απαντηθεί. Η ανάγκη πάντως αυτή δημιουργεί και τα νέα κόμματα. Τώρα βέβαια με διαφορετική στόχευση τα κόμματα, με διαφορετική σίγουρα ιδεολογική συγκρότηση ή αν θέλετε επίφαση ιδεολογίας, αν δεν πιστεύετε σε αυτά, ότι υπάρχουν δηλαδή πλέον, και να δούμε και με τι στελέχη, αν και παίρνουμε μια εικόνα ήδη αρκετά αντιπροσωπευτική και για τους δύο νέους σχηματισμούς.

Και βέβαια υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πρώην ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να επαναπατριστούν, σε εισαγωγικά, αλλά θα πρέπει να προκύψει κάτι άλλο εντός Νέας Δημοκρατίας για να επαναπατριστούν αυτοί. Τώρα, από πού θα είναι ορμόμενο αυτό, ποιος θα το εκφράσει και πώς θα μεθοδευτεί κάτι τέτοιο, με την καλή έννοια, αυτό θα το δούμε μετά τις εκλογές, διότι υπάρχει μια αναγκαία συνθήκη που πρέπει να πληρωθεί. Την περιέγραψε εν μέρη και ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σε σημερινή του δήλωση, παύλα συνέντευξη στο Action 24, που είπε ότι πιστεύω ότι με το Κυριάκο Μητσοτάκη θα κερδίσουμε τις εκλογές. Παλιότερα, το 23 ας πούμε, ή το 19 δεν το συζητάμε, θα έλεγε είμαι σίγουρος ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κερδίσουμε τις εκλογές. Τώρα λέει πιστεύω ότι με Κυριάκο Μητσοτάκη θα κερδίσουμε τις εκλογές, γιατί δεν το πολύ πιστεύει κιόλας. Και γι' αυτό είχαμε και τις δηλώσεις των Δελφίνων, βέβαια, τις τοποθετήσεις των Δελφίνων σε εισαγωγικά ακόμα, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί τέτοια πράγματα. Δεν έχουν ανακοινωθεί τις προθέσεις. Αλλά και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Πιερακάκης ήταν σαφείς στις τοποθετήσεις τους και οι δύο περιέγραψαν ένα μοντέλο. Φυσικά ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε στον νυν πρωθυπουργό και ο κύριος Δένδιας, αλλά με πολύ πιο προσεκτικό και επιφανειακό, θα λέγαμε, τρόπο. Θα δούμε βέβαια τώρα μέσα στον Ιούνιο, λογικά, και μπορεί και νωρίτερα, τις πρώτες δημοσκοπήσεις με τα νέα κόμματα να είναι παρόντα και όχι θεωρία. Αυτό σίγουρα θα έχει επιπτώσεις και στις ίδιες τις επιδόσεις και της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πιστεύουμε. Εκεί θα υπάρξει μια πιθανή, τώρα μεγάλη, μικρή, θα τη δούμε, θα βρεθεί διέξοδος για κάποιους που δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία το 23. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία θα πέσει πολύ. Είπαμε, έχει ένα πυρήνα σίγουρα μαζί της για διάφορους λόγους, όχι απαραίτητα θεμητούς κιόλας. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο θα την επηρεάσει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Από την άλλη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα σίγουρα θα επηρεάσει τα ήδη πολύ χαμηλά ποσοστά των κομμάτων της αριστεράς που κάποια στιγμή είχαν ενωθεί υπό τη σκέπη του ΣΥΡΙΖΑ και μετά άρχισαν να διαλύονται ένα το ένα μετά το άλλο, με διάφορους τρόπους. Και να δούμε και πώς θα επηρεαστεί το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο οποίος φέρεται να έχει στελέχη στις τάξεις του, να τα έχει προσεγγίσει, ή να έχουν πει ότι θα τον στηρίξουν, στελέχη τα οποία παραδοσιακώς προέρχονται από αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς. Και να δούμε πως έχουμε και καμιά πολύ μεγάλη έκπληξη, βέβαια, όσον αφορά το κόμμα του κ. Τσίπρα.

Τώρα, θα ακούσατε, είπαμε και για τα, ναι, είπαμε για τα συγχαρητήρια που δέχτηκαν τρεις αρκάδες που εξελέγησαν στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ο κύριος Μπάλος και ο κύριος Κουρέτας. Συγχαρητήρια, αφού θέλαν οι άνθρωποι να συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, στην Πολιτική Επιτροπή, στην πρώτη κοσάδα, βρέθηκαν δύο στελέχοι ή ηθήνοντες της ομάδας Αλήθειας. Αυτό φυσικά κάτι λέει, προφανέστατα.

Συνεχίζεται δε ο πόλεμος σε εισαγωγικά με διάφορα, το Πασόκ ας πούμε σε σχέση, για να απαντήσει πιθανώς και στο θέμα με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη που στεγάζει υπηρεσία του Δημοσίου, επιτέθηκε τώρα στον Υφυπουργό των Εσωτερικών, τον κύριο Σπανάκη, για ακίνητο που στεγάζει υπηρεσία των ΕΛΤΑ. Αυτό, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν είναι και πολύ θετικό. Δεν είναι αθέμητο, αλλά δεν είναι θετικό. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε εκλογές με μια συζήτηση που θα περιστρέφεται γύρω από το ποιος είναι περισσότερο διεφθαρμένος σε σχέση με τον άλλον,

και να δούμε και ποιον θα ευνοήσει τελικά αυτό. Αυτό που θα ευνοήσει σίγουρα και είναι και στόχος πιθανώς κάποιον, είναι να μην πάνε οι Έλληνες πολίτες, όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου, να ψηφίσουν σε επόμενες εθνικές εκλογές. Δηλαδή να έχουμε μειωμένη συμμετοχή. Αυτό είναι θετικό για πολλούς.

Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές? Να μπορούσαμε να πούμε βέβαια για την ομιλία «Ο Θεός να την κάνει», σε εισαγωγικά, του κυρίου Γεωργιάδη, του Άδωνη Γεωργιάδη, αγαπημένου, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σε κάποια φάση είπε, άφησε αιχμές για όσους δεν συμφωνούν με τις ακρότητές του, χωρίς να πει ότι δεν είναι ακρότητες, λεκτικές ακρότητες, έτσι. Και κυρίως με τον κύριο Δένδια, ο οποίος μίλησε για ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα μετριοπάθειας και ευπρέπειας. Σε αυτό λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε ευθέως, γιατί φάνηκε ότι απάντησε στον κύριο Δένδια, λέγοντας ότι όσοι έχουν τέτοιες απόψεις είναι κομιλφό, δηλαδή είναι δήθεν. Μην πούμε, μην μας ξεφύγει καμία λέξη παραπάνω, μην δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, απευθυνόμενος βέβαια σε αυτούς που απευθύνεται. Και βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Πιερακάκη. Κύριο Πιερακάκη, για τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ηγείται του Eurogroup. Βέβαια δεν ηγείται, προεδρεύει του Eurogroup. Δεν ηγείται. Όσο δε για την αναγνώριση της Ελλάδας ότι αναπτύχθηκε κτλ. Και γι' αυτό ο κύριος Πιερακάκης εξελέγει πρόεδρος του Eurogroup, αυτό είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο λογικό άλμα, διότι και οι δύο τελευταίοι, πριν τον κύριο Πιερακάκη δηλαδή, υπουργοί που προείδρευσαν στο Eurogroup, δηλαδή υπουργοί οικονομικών δύο χωρών που ήταν σε μνημόνιο. Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα. Λίγο σε συμμόρφωση μοιάζει αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Πιερακάκης δεν έχει κάνει για τίποτα φοβερό μέχρι τώρα στο Eurogroup, δεν έχει καταφέρει να οργανώσει μια σωστή διανομή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, παρά λίγο να την πατήσει και αυτός, όπως βέβαια δεν έφταιγε αυτός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά έφταιγε για το παραλίγο φιάσκο με το δάνειο προς την Ουκρανία, το οποίο θα εξελιχθεί σε φιάσκο βέβαια στο εγγύς μέλλον. Γιατί εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι εμείς μόνο οι Έλληνες, δανείζουμε μεν την Ουκρανία, αλλά η πρόβλεψη λέει ότι το δάνειο θα αποπληρωθεί από τις ρωσικές πολεμικές αποζημιώσεις. Και όπως θα ξέρετε, φαντάζομαι, πολεμικές αποζημιώσεις δίνει κάποιος που χάνει πόλεμο. Όχι κάποιος που είτε γίνεται ο πόλεμος, το τέλος του πολέμου με διαπραγμάτευση, ή τον κερδίζει κιόλας. Γιατί μπορεί εμείς να μην θέλουμε φυσικά να κερδίσει η Ρωσία κανένα πόλεμο, γιατί παράνομα εισέβαλε στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι εξετάζεται, δεν είναι λάθος. Βέβαια, ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην περίπτωση της Ρωσίας σε σχέση με το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτό που ήταν σαφές τελικά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πέρα από τα κατ' επίφαση, τέλος πάντων τα τυπικά, τα ωραία, τα εξοραϊστικά, τις ωραίες εκφράσεις και τα ωραία λόγια για το μέλλον και κάτι τέτοια ωραία, εισαγωγικά. Αυτό που ήταν σαφές είναι ότι έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά τώρα επίσημα ξεκίνησε η μάχη της διαδοχής στο κυβερνών κόμμα. Ασχέτως πόσο θα κρατήσει όμως αυτή η μάχη, γιατί σας είπαμε πρέπει να πληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις για να αλλάξει η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και λόγος να αλλάξει ακόμα. Ο λόγος αυτός, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρξει μετά τον πρώτο γύρο των εθνικών εκλογών. Ή, αν θέλετε, μετά τις εθνικές εκλογές, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο, θα υπάρξει και δεύτερος γύρος, μπορεί να προκύψει κάτι άλλο, μια συνεργασία μεταξύ κομμάτων, τα οποία δεν θα είναι πρώτα καν. Και μην ακούτε που λένε κάποιοι ότι το πρώτο κόμμα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Δεν το επιτάσσει κανένα σύνταγμα αυτό. Δεν προβλέπεται από πουθενά. Συνηθίζεται να συμμετέχει το πρώτο κόμμα. Αλλά αν το πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές έχει 20-25% και οι υπόλοιποι, κάποιοι από τους υπόλοιπους έχουν 50 μαζί, όλοι μαζί, δεν κατάλαβα ποιος εκφράζει καλύτερα την πλειοψηφία. Αυτά είναι ψευδοεπιχειρήματα. Το πρώτο κόμμα πρέπει να συμμετέχει γιατί έτσι γίνεται εθιμικά. Δεν υπάρχουν εθιμικά όταν βρίσκεσαι στο χείλος του γκρεμού, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα βέβαια.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Τις τελευταίες δύο ώρες ακούσατε ASC απ' έξω, ζωντανά από τον Αρκάδια 938. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μην χάσετε σε λίγο Αρκάδια Sport Show με τη Μένια Λί και το Χριστοκαρνέζη και βέβαια την αναφορά στην σωτηρία του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος παραμένει για 20 χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, συνεχόμενη στην Στοίχημαν Super League. Και θα έχουμε και το ντέρμπι το πελοπροσιακό του Μοριά τώρα με την Καλαμάτα του χρόνου. Μάλλον τη επόμενη σεζόν, γιατί φέτος θα είναι πιθανώς το πρώτο. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Επί 2.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Επίσημη υποδοχή των ιερών λειψάνων των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου από την Ιερά Μονή των Βαρσών πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Σε εξέλιξη έως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα με κατεύθυνση την Καλαμάτα στην περιοχή της Σύραγγας του Νεοχωρίου. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Παναρκαδικό Νοσοκομείο και συνολικά οι δημόσιες δομές υγείας της Πελοποννήσου ανέδειξε σε ομιλία του στη Βουλή ο Βαγγέλης Γιαννακούρας. Η Πελοπόννησος επενδύει σε τουρισμό με ποιότητα, βιωσιμότητα και ισχυρό αποτύπωμα, τόνισε ο Δημήτρης Πτωχός μιλώντας στο πρώτο συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση που έγινε στην Αθήνα. Οι αρκάδες Μαρίνος Μπάλος, Χρυσόστομος Ζαφυρόπουλος και Χρήστος Κουρέτας εξελέγησαν στη νέα Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μετά το πέρας του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Με ελεύθερη είσοδο και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και άλλες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας, γιορτάζουν σήμερα τα μουσεία όλης της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ μπορεί να μην κέρδισε την Κηφισιά και να έμεινε στο 0-0, ωστόσο εξασφάλισε την παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από το Χ μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Πανετολικού. Αστέρας και μάχη για την παραμονή δεν συνάδουν, ανέφερε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος που μίλησε στο Αθλέτικο FC. Ψηφίστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Αστέρα Άκτορ για την ανάδειξη του καλύτερου παίκτη της αναμέτρησης με την Κηφισιά.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω.
12: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω.
11: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
10: Δεν πεινά.
11: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
10: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
15: Εφτάσε!
9: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταρά, Σωτήρης Λύτρας, Όμικρον Ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 225037 και 2710 235710.
13: Κολίνες Sounds Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sounds Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sounds Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Ιστορική ημέρα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Όχι, εδώ ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος μας λέει ότι έγινε καρδιακός για το παιχνίδι
1: του Αστέρα. Πιο καρδιακός.
0: Λοιπόν, να τα πούμε όλα. Λίγο μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938.
1: Να χαρά σε βλέπω. Πόσο είχες πίεση. Συγγνώμη, κάτσε τώρα γιατί καταγγέλει πράγματα εδώ. Τι καρδιακός. Από τι έγινε. Όχι, από τι έγινες καρδιακός.
0: Από το παιχνίδι του.
1: Το Πανσεραϊκός Πανατολικός. Μέχρι σήμερα να παίζανε 1-1 θα έλεγε. Άντε να έλεγε 1-2. Άκουσου λέω.
0: Λοιπόν, η αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά τη στοίχημαν.gr. Ερχόμαστε με πλούσιες ειδήσεις σήμερα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τι ειδήσεις έχουμε?
0: Πολλές.
1: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα. Να μην πούμε ότι ο Αστέρας παρέμεινε. Θα ξεκινήσω από αλλού. Εγώ νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. Για ποιο λόγο? Πρώτον, όλες οι Κασάνδρες πέφτουν έξω. Τι εννοώ? Θα κερδίσω Πανσεραϊκό στον Πανατολικό. Ή μάλλον θα το πω αλλιώς. Θα κερδίσω Αστέρας στην Κηφισιά. Παιδιά, ποδόσφαιρο είναι. Ή το άλλο, κάποια πράγματα. Βρίζανε. Εντάξει, εγώ από μέσα μου τον έβρισα, αλλά με την καλή την έννοια, τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή, αφήνει την μπάλα να μπει γκολ? Ποδόσφαιρο δεν είναι. Επίσης, κάτι που με έχει τσαντήσει από χτες από τις 5 ώρα το απόγευμα. 5 ώρα δεν έλεξε το Πανσεραϊκός Πανατολικός. Έχω δει πάρα πολλές ανακοινώσεις για τον Αστέρα, αλλά έχω δει και κάποιες ανακοινώσεις από άτομα που αν τους πεις πήγαινε στο γήπεδο του Αστέρα θα φτάσουν μέχρι τη Σιλίμνα, που δεν ξέρουν που πέφτει το γήπεδο του Αστέρα, ή αν θέλετε δεν έχουν αγοράσει ούτε εισιτήρια διαρκείας 20 χρόνια, δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στο γήπεδο. Αλλά επειδή είναι νοπή η χαρά μας από την παραμονή του Αστέρα και λίγοι μπορούν να καταλάβουν, γιατί τώρα μπορεί να μας βρίζουν και εμάς όσοι μας ακούν από αυτοκίνητα, σπίτια, γραφεία κτλ. Καλώς κακώς, αυτή τη στιγμή ο Αστέρας είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην πόλη.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αφού δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα οι φαρμακοβιομηχανίες, καλώς ή κακώς. Το να έχει μια πόλη των 35.000 κατοίκων ομάδα στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι κάτι. Βέβαια, θα μου πεις, τώρα κλείνουμε 20 χρόνια, έτσι. Ενδεχομένως κάποιοι το έχουν ξεχάσει ή να το θεωρούν δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο και είναι για όσους είναι, όσοι είναι ποδοσφαιρόφιλοι και είναι αρκετοί, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ποδόσφαιρο της κορυφαίας κατηγορίας στην Τρίπολη. Ειδικά τα νέα παιδιά, θα πω για τα νέα παιδιά. Εμείς βλέπαμε ποδόσφαιρο, δεν είχε βέβαια και την πανδεσία στα κανάλια που υπάρχει τώρα που το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπεις αγώνες. Βλέπαμε 2 φορές το μήνα τον Παναρκαδικό στη Γάμα Εθνική. Και τότε φανταζόμασταν, ακούγαμε το ραδιοφωνάκι, τις περιγραφές με τους Έλληνες παιχταράδες κτλ. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια φορά που είχε έρθει ο Ηρακλής για φιλικό με τον Χατζηπαναγή. Ήμασταν 500 παιδιά μέσα στο στάδιο από πίσω για να δούμε από κοντά πώς είναι αυτός ο Χατζηπαναγής. Ναι, με το Μίτσο στην πόρτα να κόβει τα εισιτήρια και να μας κράζει. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι σημαίνει για μια. Όχι μόνο αγωνιστικά, όχι αθλητικά και οικονομικά, η παρουσία μιας ομάδας από μικρή πόλη σε μια ανοιχτή λίγα. Δεν είναι NBA να έχεις μόνιμη θέση και να έχεις franchise. Είναι ανοιχτή λίγα, υποβιβάζονται ομάδες και ανεβαίνουν ομάδες. 20 χρόνια να έχεις ομάδα στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι, θα τα λέμε βέβαια, δεν έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα. Ενδεχομένως αυτή η κουβέντα να πρέπει να ανοίξει αργότερα, μετά τις 21 Μαΐου, από τις 22 και μετά. Α, 22 θα έχουμε αργία. Από τις 25 και μετά. Είναι η ώρα όμως να πάρθουν και ριζικές αλλαγές, έτσι ώστε η λειτουργία, να μην πούμε η εικόνα της ομάδας, η λειτουργία της ομάδας να αλλάξει άρδιν. Βέβαια, δεν πρέπει κανένας να θεωρεί εγγυημένο ότι η οποιαδήποτε ομάδα, εν προκειμένου ο Αστέρας, θα είναι πάντα πρωταγωνιστής. Όλες οι ομάδες έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Όμως, μετά από τόσο καιρό, η φετινή χρονιά ενδεχομένως να αποτελέσει και ένα καλό μάθημα για όλα τα λάθη που έγιναν στο συνολικό σχεδιασμό. Βέβαια, δεν είναι η μέρα για προβληματισμούς, είναι μέρα για πανηγυρισμούς. Με τη χθεσινή ισοπαλία στο γήπεδο των Σερών, μεταξύ Πανσεραϊκού και Πανετολικού, ο Αστέρας δεν θα χρειαστεί να περιμένει την τελευταία αγωνιστική για να πανηγυρίσει την παραμονή του. Όλα έληξαν από χτες. Χτες έκλεισε και η τελευταία εκκρεμότητα, δηλαδή η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στις θέσεις 2-3 αλλά και στις θέσεις 5-6. Για το παιχνίδι του Σαββάτου, μικρή σημασία έχει, να πούμε ότι το άγχος, η καλή παρουσία της Κηφισιάς, ό,τι θέλετε, είχαν ως

0: πανηγυρίσει την παραμονή του στην Super League. Πες μου ότι είδες χθες τη φιέστα της ΑΕΚ.
1: Είδα, χαμός. Είχε πάρει φωτιά η Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ας τη φωτιά, highlight, φωτιά θα έπαιρνε. Έλα,
1: έλα, highlight, έλα, έλα, Μάριος Ηλιόπουλος.
0: One man show.
1: με το αγωνιστικό του όχημα και τα λοιπόν, drift του. Ο οποίος το πρωί...
0: Όταν λες, συγγνώμη, επειδή δεν είναι και πολύ του μηχανοκίνητου, mm-hmm. drift εννοείς τα πατηλίκια.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, μίλα να κατάλαβε νόμως.
1: Να το πούμε με ορολογίες. Αν δεν κάνω λάθος, το πρωί είχε πάει και σε αγώνα.
0: Περίμενε.
1: Σε ανάβαση.
0: Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη για διακοπή, αγένειά μου, αλλά θα ρωτήσουμε τον ειδικό. Όταν κάνεις πατηλίκια, άστα λάστιχα, ο άνθρωπος πλούσιος είναι κτλ. Μαυρίζει η άσφαλτος.
1: Το χορτάρι
0: δεν το σκάψε όλο αυτό χθες με αυτά που έκανε.
1: Μάλλον.
0: Το σκάψε ή δεν το σκάψε.
1: Σίγουρα.
0: Αν είδα...
1: Το όργωσε.
0: Το όργωσε. Λοιπόν, μπήκε μέσα με πατηλίκια. Πετάγανε, πώς τους λένε, με τα σύρματα. Όχι αλεξιπτωτιστές. Πώς λέγονται αυτοί. Κομάντο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έβγαλε διάγγελμα ο πρόεδρος της ΑΕΚ.
1: Που έδεσε πολλά.
0: Ναι, τα είπε όλα.
1: Τα είπε όλα και εκτός από τον αθλητικό χώρο.
0: Κοίτα, τραγούδησε.
1: Τραγούδησε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Όχι, και στο γήπεδο
1: ναι,
0: τραγούδησε.
1: Και στο τέλος όμως έκανε.
0: Το φαντάζεσαι.
1: Χαμός.
0: Έχει στα social, πέφτει πολύ κράξιμο. Κράξιμο για αυτά που έκανε. Εγώ θα γουστάρω. Ο άνθρωπος πανηγυρίζει το πρωτάθλημα με τον τρόπο του.
1: Το
0: και, όχι, και όχι καθώς πρεπισμούς.
1: Μια χαρά ήταν. Εμένα δεν μου έκανε. Δεν μου χτύπησε άσχημα
0: πειράζει.
1: Σε κάτι στο μάτι.
0: Όχι, εγώ έκλαψα τα γέλια με τα πατηλίκια. Γιατί δεν είδα
1: την.
0: Τα έβλεπα 6,5 ώρα σήμερα το πρωί και λέω είναι.
1: AI.
0: Γιατί τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρει την αληθινό και την ψεύτικο. Αλλά το επιβεβαίωσα.
1: Πραγματικά, πραγματικά ήταν. Δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, μια τέτοια φιέστα.
0: Με αυτοκίνητα. Με πατηλίκια. Όχι, αυτό που θυμάμαι. Που έχω δει περίεργα δεν είναι σε φιέστες, είναι σε πανηγύρια που μπήκε Κλάρκ να ρίξει τα λουλούδια στον καλλιτέχνη και το Γιώργο Μάγκα στον πύργο να παίζει το κλαρίνο του καμπαναριού της εκκλησίας στα 15 μέτρα και να κατεβαίνει μετά. Τέλος πάντων, καλά έκανε ο άνθρωπος και το πανηγύρισε. Κάποτε πρέπει να κοπούν και οι καθοσπρεπισμοί. Έτσι γούσταρε, έτσι έκανε. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά συνολικά γιατί ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Με την ΑΕΚ να κάνει την φιέστα της όπως είπαμε χτες και να πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματός της, 14ο στην ιστορία της. Τα άλλα δύο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, τόσο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, με τον ΠΑΟΚ μάλιστα να έχει προηγηθεί με 2-0 και να φαίνεται ότι θα καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι, κάτι που δεν έγινε. Την ίδια ώρα που στην γιορτινή Νέα Φιλαδέλφια, μιας και είχαμε και την απονομή του τίτλου, με εκδηλώσεις μάλιστα από νωρίς, στο έξω, πέριξ και μέσα στο γήπεδο, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και ήρθαν ισόπαλοι με 1-1. Έτσι λοιπόν, στην τελική βαθμολογία των θέσεων 1 έως 4, η ΑΕΚ τερμάτισε πρώτη με 72 βαθμούς, ο Ολυμπιακός με 66, ο ΠΑΟΚ 64 και ο Παναθηναϊκός 52.

Ολοκληρώθηκαν λοιπόν τα play-off 1-4. Ενδιαφέρον έχει πώς θα συνεχίσουν οι ελληνικές, όχι θα συνεχίσουν, πώς θα ξεκινήσουν οι ελληνικές ομάδες τη νέα σεζόν. Η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του Champions League. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι έχει σίγουρα την, σίγουρη, συγγνώμη, την παρουσία της σε league phase, είτε του Champions League αν ξεπεράσει την αντιπαλό της στα play-off, είτε στο Europa League. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ξεκινά στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Υπάρχει με συγχωρείτε, πολύ πιθανό το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να κερδίσει έναν προκριματικό γύρο και να μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δηλαδή ένα γύρο πριν τα play-off. Εάν η Aston Villa κατακτήσει το Europa League, θυμίζουμε παίζει με αντίπαλο την Freiburg, και τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League, είναι στην πρώτη τετράδα η Aston Villa αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ο Ολυμπιακός μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, τότε και αυτός θα έχει σίγουρα παρουσία σε league phase διοργάνωσης, καθώς και αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, τότε θα μπει απευθείας σε όμιλο του Europa League. Ο τρίτος ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει μάλλον από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ενώ η πέμπτη ελληνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Όφη, και αυτός έχει σίγουρη την παρουσία του σε όμιλο, σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς θα παίξει στα play-off του Europa League και αν αποκλειστεί μπαίνει απευθείας σε ομίλους του Conference League.

0: πάμε στα αποτελέσματα λοιπόν για τις θέσεις 5-8 στα play-off της Τύχημαν Super League. Όφι Βόλος 3-1, 3-0 το παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό. Να δούμε και την τελική βαθμολογία στις θέσεις 5-8. Από 31 βαθμούς έχει Άρης και Λεβαδιακός, 23 ο Όφι, 17 η ομάδα του Βόλου.
1: Τα πάντα ξεκαθάρισαν και στα play-out. Την επόμενη χρονιά Λάρισα και Πανσεραϊκός επιστρέφουν στη Super League 2. Τη θέση τους θα πάρουν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Τα αποτελέσματα που είχαμε το Σάββατο, Αστέρας Άκτορ και Φυσικά 0-0, Λάρισα Τρόμητος 2-1. Χτες, επειδή το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό δεν έγινε το Σάββατο λόγω μιας πολύ έντονης βροχόπτωσης που έκανε ακατάλληλο τον αγωνιστικό χώρο, όπως έκρινε ο διαιτητής της αναμέτρησης. Πανσεραϊκός Πανετολικός λοιπόν 1-1. Αυτό οδήγησε λοιπόν την ομάδα Σερών στην Super League 2 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η τελική βαθμολογία: Ατρόμητος 43, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Αστέρας Άκτορ 33, Λάρισα 30, Πανσεραϊκός 29. Και το μίνι αυτό πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί την 5η 21 Μαΐου. Μιας και κράζαμε, κάπου έκραζα εγώ, δικό μου το λάθος.
0: Ναι.
1: Με ποια λογική μπήκαν παιχνίδια, και ιδιαίτερα αν ήταν και κρίσιμα, τώρα απλά θα είναι μια τυπική διαδικασία, με ποια λογική μπήκαν παιχνίδια ημέρα Πέμπτη. Υπάρχει εξήγηση, έπρεπε να το είχαμε ψάξει, κάνουμε την αυτοκριτική μας.
0: Ωραία.
1: Δεν διεξάγονται αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, ενώ των πρώτων κατηγοριών, όταν υπάρχει ευρωπαϊκός τελικός. Την Τετάρτη έχουμε τον τελικό του Europa League, Aston Villa Freiburg, οπότε τα παιχνίδια πήγαν Πέμπτη, τυπική διαδικασία όπως είπαμε, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.

Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Στην επιστροφή μας έχουμε το πρωτάθλημα γυναικών, το οποίο ολοκληρώθηκε και αυτό, και βέβαια το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στρέφεται την ερχόμενη Κυριακή στο Αγρίνιο, ο Αστέρας θα διεκδικήσει το κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν και τα πρωταθλήματα υποδομών της Στίχημαν Super League. Είχαμε χτες τον τελικό του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αρκαδίας. Είχαμε σειρά τελικών σε National League 2 αλλά και στην Α1 Κασκενόπ. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και θα μιλήσουμε για τις υπόλοιπες διοργανώσεις.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
10: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
9: Γιατί?
10: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει το παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπα! Ζουλιάν Μπαρτόλο, δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show. Σας την προσφέρει στοίχημα.gr. Το στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της στοίχημα. Στο nation.stoίχημα.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της στοίχημα. Στο στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις. Όπως προσκλήσεις στη στοίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, στον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Είχαμε και την Eurovision, δεν είπαμε τίποτα.
1: Είχαμε και την Eurovision.
0: Το είδες?
1: Το είδα.
0: Εγώ μόνο ένα πράγμα έχω να πω.
1: Για πες το μας.
0: Γιώργο Γεωργίου λείπεις.
1: Θυμάσαι παλιά που τον ακούγαμε μέσα από τον Αρκαδία 938.
0: Ναι, ιστορία δεν
1: φέρνει. Τι ωραία ήταν.
0: Θεός χωρίστον. Σε αυτό το διάστημα όμως, τώρα θα πω Γιώργο Γεωργίου λείπεις. Πάμε στα πρωταθλήματα υποδομών της Στοίχημαν Super League. Δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα 19, ολοκληρώθηκε για τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Παναθηναϊκό, καθώς λόγω της διεξαγωγής του τελικού του κυπέλου K19, που έγινε στο Αγρίνιο την Παρασκευή, το κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 1-0 με αντίπαλο τον Άρη. Κάποια παιχνίδια θα γίνουν την προσεχή Παρασκευή και το προσεχέ Σάββατο. Στα παιχνίδια που διεξήγησαν, Πανετολικός Πανσεραϊκός 2-3, Αστέρας Άκτορ Παναθηναϊκός 1-1, Λεβαδιακός Ατρόμητος 2-1, Ολυμπιακός Λάρισα 5-0. Την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Άρης Όφη, το Σάββατο 23 Μαΐου ΑΕΚ Κηφισιά και Βόλος ΠΑΟΚ. Ο Αστέρας Άκτορ τερμάτισε στην. Μάλλον δεν έχει τερματίσει ακόμα. Είναι ισόβαθμο στην έκτη θέση με τον Άρη. Ο Άρης βέβαια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. ΠΑΟΚ πρωταθλητής με 61. Ολυμπιακός έχει 56. Παναθηναϊκός 53. Ατρόμητος 52. ΑΕΚ 47. Όπως είπαμε, Άρης και Αστέρας Άκτορ 38.
1: Πάμε στο πρωτάθλημα υποδομών της Super League και την ΚΑΠΑ 17. Τα παιχνίδια πραγματοποιήθηκαν Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο ο Αστέρας γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 1-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια Κηφισιά ΑΕΚ 1-4, 4-0. Όφι Άρης, Ατρόμητος Λεβαδιακός 1-0, ΑΕΛ Ολυμπιακός 1-3. Στο 2-3 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Βόλο, χωρίς σκορ το Πανσεραϊκός Πανετολικός. Με τον Αστέρα Άκτορ στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17 να τερματίζει στην 10η θέση, σοβαθμώντας με τον Ατρόμητο με 27 βαθμούς. Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός με 64-61 βαθμούς έχει η ΑΕΚ, 56 ο ΠΑΟΚ, 54 ο Ολυμπιακός, 45 ΑΕΛ, Βόλο 42, 29 Πανετολικός, 28 Πανσεραϊκός. Όπως είπαμε ισοβαθμούν με 27 βαθμούς Αστέρας και Ατρόμητος, 20 Λεβαδιακός, 19 Όφη, Κηφισιά 16 και Άρης 14.
0: Και να ολοκληρώσουμε με το πρωτάθλημα K15. Πρωταθλητής εδώ αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ, που κέρδισε το Βόλο με 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 0-0, Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1, Ατρόμητος Λεβαδιακός 3-0, Όφι Άρης 2-0 και Κηφισιά ΑΕΚ 2-4, Λάρισα Ολυμπιακός 0-2, ΠΑΟΚ λοιπόν 76, Ολυμπιακός 69, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ 51, Ατρόμητος 48, Όφι 36, 7ος τερμάτισε ο Αστέρας Άκτορ με 33 βαθμούς.

Πάμε στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής Γυναικών. Ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή της 26ης αγωνιστικής. Ήταν σε ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι για τον Αστέρα. Στο Ρέθμινο έχασα τη Ρέα με 2-0. Στα άλλα παιχνίδια Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0. Τρίκαλα Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3. Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2. ΠΑΟΚ Βόλος 6-0. Και Νέες Ατρομήτου Όφη 0-4. Ο ΠΑΟΚ πήρε και το κύπελο του πρωταθλητή. Τερμάτισε με 72 βαθμούς. Αίτητος, 23 νίκες, 3 ισοπαλίες. 89 γκολ σημείωσε. Δέχτηκε μόλις 4 σε όλο το πρωτάθλημα. Δεύτερη ΑΕΚ με 64. Τρίτος τερμάτισε ο Αστέρας με 51. Όφη 49, Παναθηναϊκός 48, Ρέα 47, Αγία Παρασκευή 38, Οδυσσέας Μοσχάτου 37, Βόλος 32, Κηφισιά 30, Νέες Ατρομήτου και Βόλος 2004 16, τα Τρίκαλα 14, ο Χαρναϊκός αποβλήθηκε από την αρχή του πρωταθλήματος.

χθες είχαμε και δύο αγώνες μπαράζ για την άνοδο στην Α Εθνική Γυναικών και μάθαμε τις δύο ομάδες που πήραν την άνοδό τους. Στο Αίγιο η ομάδα του Πύργου με σκόρερ την Ντούρκοβιτς, πρώην παίκτρια του Αστέρα, κέρδισε τον αθλητικό όμιλο Βρυλισσίων με 1-0 και ανέβηκε κατηγορία. Το ίδιο έκαναν και οι Σιρήνες Γρεβενών. Στο γήπεδο της Λαμίας κέρδισαν την ομάδα της Χαλκίδας με 1-0. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Πύργου και οι Σιρήνες Γρεβενών την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα είναι αντίπαλοι του Αστέρα και θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής Γυναικών.

0: Στο παιδικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αρκαδίας οι νέοι Τρίπολης κέρδισαν χτες τον Πανθυριατικό στον τελικό με 1-0 και ολοκληρώθηκαν τα υποχρεώσεις εδώ στα τοπικά πρωταθλήματα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν και οι ορισμοί για τα παιχνίδια της Πέμπτης για την τελευταία αγωνιστική, το play-out στο Πανετολικός Αστέρας. Διαιτητής θα είναι ο Κόκκινος με βοηθούς του Σκόλια και Νίξα και τέταρτο τον Ματσούκα. Στο Κηφισιά Λάρισα ο Παπαδόπουλος και στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός ο Ευαγγέλου. Πάμε στον χώρο του μπάσκετ.
1: Πάμε στον χώρο του μπάσκετ. Πάμε στη National League 2 και στον πρώτο όμιλο. Εκεί που σε ένα γεμάτο γήπεδο χθες οι Γαργαλιάνοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα στον πρώτο όμιλο μετά την επικράτηση της Παναχαϊκής με 64-52. Τα δεκάλεπτα λοιπόν 20-12, 35-25, 42-38, 64-52. Να αναφέρουμε επίσης ότι στην ομάδα της Παναχαϊκής αγωνίζεται και ο Τριπολίτης Στέλιος Χατζόπουλος, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Αχαΐας με 16 πόντους.
0: Άρα λοιπόν οι Γαργαλιάνοι την επόμενη αγωνιστική περίοδο
1: θα αγωνίζονται στην National League 1.
0: Δηλαδή, για να καταλάβετε, στην παλιά Β' Εθνική. Στην Α1 Εκασκενόπ τώρα, εχθές είχαμε τον δεύτερο τελικό στη σειρά Δίωνας Κυπαρισίας Καλαμάτα 80. Συναρπαστικό το παιχνίδι και κλειστό, με τον Δίωνα Κυπαρισίας να κάνει το 1-1, καθώς κέρδισε στο κλειστό της Κυπαρισίας στην Καλαμάτα 80 με 63-60. Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη ήττα της Καλαμάτας συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα, δεν είχε ξαναχάσει. Έτσι η σειρά έγινε το 1-1, κρίνεται στις 3 νίκες. Το επόμενο παιχνίδι της σειράς των τελικών είναι για μεθαύριο Τετάρτη στις 8 στο κλειστό της Τέντας. Στην Στίχημαν Greek Basket League τώρα είχαμε, μάλλον εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την πρόκρισή του στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, απέκλεισε με 2 νίκες το Περιστέρι. Το ίδιο πέτυχε και ο Ολυμπιακός το Σάββατο, πετυχαίνοντας δεύτερη νίκη του επί του Κολοσσού στη Ρόδο με 97-58, και ο Παναθηναϊκός με 2 νίκες κέρδισε χτες στη Μύκονο την τοπική ομάδα με 90-76. Περιμένουμε τώρα την ομάδα που θα προκύψει, καθώς η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης, καθώς ο Άρης κέρδισε χτες στο κλειστό Νικ Γκάλης στη Θεσσαλονίκη την ΑΕΚ με 90-81.

σήμερα δράση έχουμε μόνο στην Premier League με ένα παιχνίδι σήμερα στις 10 η αναμέτρηση της Arsenal με την Burnley για την 37η αγωνιστική που θα ολοκληρωθεί αύριο με δύο αναμετρήσεις. Αύριο να θυμίσουμε τα παιχνίδια Bournemouth, Manchester City και Chelsea Tottenham. Πάμε στο πλούσιο κουπόνι της stoihiman.gr που σας προσφέρει την εκπομπή που ακούτε. Να δούμε τις αποδόσεις για το Arsenal Burnley με τον Άσο στο 1-11, το Χ στο 9 και το διπλό σε απόδοση 27. Over 3,5 goal στο 2-0-2, under 3,5 goal στο 1-80. Goal-goal σε απόδοση 2-57, no goal στο 1-47. Πάμε σε Bet Builder με τελικό αποτέλεσμα Άσος, Arsenal, over 6,5 σουτ στην εστία και over 5,5 corner στο πρώτο ημίχρονο στο 3,45. Ακόμη μία επιλογή με over 10,5 corner, over 3,5 goal και over 9,5 σουτ στην εστία στο 5,30. Και να δούμε με 19% σούπερ ενισχυμένη απόδοση Arsenal over 2,5 goal και over 7,5 corner για την Arsenal στο 3 και 10 από 2 και 60 μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoihiman.gr.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε στο πλούσιο πρόγραμμα του Αρκαδία 938 για σήμερα Δευτέρα. Στην συνέχεια ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, αργότερα τη σκυτάλη θα πάρει ο DJ Γιώργος Ασκούνης με flashback επιτυχίες και 8 με 10 έρχεται ο αγαπημένος μας Νίκος Γρίτσης με την εκπομπή «Το παιδί της μουσικής». Από τηλεοπτικό πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε σήμερα, δεν έχουμε πολλά, μόνο το παιχνίδι Arsenal Burnley στις 10, ένα παιχνίδι που μπορείτε να δείτε από το Nova Sports. Εμείς τα λέμε αύριο. Ακούσατε την αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της stoihiman.gr. Στα μικρόφωνα ήταν η Μένια Λιλική, ο Χρήστος Καρνέζης. Κοντά μας τρίτμη στον ήχο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε μπορείτε να επισκέπτεστε τις σελίδες μας arcadia938.gr και arcadiasports.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η διοίκηση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης ανακοίνωσε την τοποθέτηση ενός ακόμη μόνιμου ιατρού, κλάδου ΕΣΥ, του κυρίου Μάριου Στρουγκάρη, ειδικευμένου ιατρού ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Επίσημη υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου από την Ιερά Μονή των Βαρσών πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη. Περισσότερα στο arcadia.net38.gr. Σε εξέλιξη έως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα με κατεύθυνση την Καλαμάτα στην περιοχή της Σύραγγας Νεοχωρίου. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Μαλλιοροπούλιο Θέατρο δράση με τίτλο Feel Safe και σκοπό την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ασφάλειας, διαχείρισης κρίσεων και ψυχοσυναισθηματικής. Με ελεύθερη είσοδο και δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και άλλες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας, εορτάζουν σήμερα τα μουσεία όλης της χώρας. Την Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθεί δίωρη διακοπή ρεύματος σε δρόμους της Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Αστέρας και μάχη για την παραμονή δεν συνάδουν, ανέφερε ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Αντωνόπουλος στην αθλητική εκπομπή του athletico.gr Athletico FC. Την προσεχή Πέμπτη ολοκληρώνονται υποχρεώσεις του Αστέρα Actor για τα play-out της Στοίχημαν Super League, εκτός έδρας με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Οι νέοι Τρίπολης κατέκτησαν το παιδικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αρκαδίας, επικρατώντας χθες τον τελικό που έγινε στο γήπεδο των Φιλικών του Πανθυρατικού με 1-0.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με ηλιοφάνεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
13: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
14: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
15: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η διοίκηση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης ανακοίνωσε την τοποθέτηση ενός ακόμη μόνιμου ιατρού, κλάδου ΕΣΥ, του κυρίου Μάριου Στρουγκάρη, ειδικευμένου ιατρού ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Επίσημη υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου από την Ιερά Μονή των Βαρσών πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Σε εξέλιξη ως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα με κατεύθυνση την Καλαμάτα στην περιοχή της Σύραγγας Νεοχωρίου. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Μαλλιοροπούλιο Θέατρο δράση με τίτλο Feel Safe και σκοπό την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ασφάλειας, διαχείρισης κρίσεων και ψυχοσυναισθηματικής. Με ελεύθερη είσοδο και δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και άλλες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας, εορτάζουν σήμερα τα μουσεία όλης της χώρας. Την Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθεί δίωρη διακοπή ρεύματος σε δρόμους της Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Αστέρας και μάχη για την παραμονή δεν συνάδουν, ανέφερε ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Αντωνόπουλος στην αθλητική εκπομπή του athletico.gr Αθλέτικο FC. Την προσεχή Πέμπτη ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του Αστέρα Άκτορ για τα play-out της Στοίχημαν Super League, εκτός έδρας με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Οι νέοι Τρίπολης κατέκτησαν το παιδικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αρκαδίας, επικρατώντας χθες τον τελικό που έγινε στο γήπεδο των φιλικών του Πανθυρατικού με 1-0.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
10: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον, Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
11: Άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χοντρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Πρέπει να.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
3: Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
11: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιό τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: να δούμε τώρα εκεί. Μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέτρα του Τασουλίδου, δεν είναι τίποτα, Καβαλιά, γκολ! Γκολ! Δεν γίνονται αυτά! Πίσω από τη έρθα το 2-2 της καθυστερήσης!

Πες. Θες ή δε θες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η διοίκηση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης ανακοίνωσε την τοποθέτηση ενός ακόμη μόνιμου ιατρού, κλάδου ΕΣΥ, του κυρίου Μάριου Στρουγκάρη, ειδικευμένου ιατρού ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Επίσημη υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου από την Ιερά Μονή των Βαρσών πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη. Περισσότερα στο arcadia.net38.gr. Σε εξέλιξη ως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα με κατεύθυνση την Καλαμάτα στην περιοχή της Σύραγγας Νεοχωρίου. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Μαλλιοροπούλιο Θέατρο δράση με τίτλο Feel Safe και σκοπό την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ασφάλειας, διαχείρισης κρίσεων και ψυχοσυναισθηματικής. Με ελεύθερη είσοδο και δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και άλλες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας, εορτάζουν σήμερα τα μουσεία όλης της χώρας. Την Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθεί δίωρη διακοπή ρεύματος σε δρόμους της Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Αστέρας και μάχη για την παραμονή δεν συνάδουν, ανέφερε ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Αντωνόπουλος στην αθλητική εκπομπή του athletico.gr Athletico FC. Την προσεχή Πέμπτη ολοκληρώνονται υποχρεώσεις του Αστέρα Άκτορ για τα play-out της Στοίχημαν Super League, εκτός έδρας με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Οι νέοι Τρίπολης κατέκτησαν το παιδικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αρκαδίας, επικρατώντας χθες τον τελικό που έγινε στο γήπεδο των Φιλικών του Πανθυρατικού με 1-0.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Με ηλιοφάνεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε ακτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Τζαμ.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
5: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιανης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Ε, Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-5037 και 2710-23-5710.
8: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η διοίκηση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης ανακοίνωσε την τοποθέτηση ενός ακόμη μόνιμου ιατρού, κλάδου ΕΣΥ, του κυρίου Μάριου Στρουγκάρη, ειδικευμένου ιατρού ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Επίσημη υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου από την Ιερά Μονή των Βαρσών πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη. Περισσότερα στο arcadia.net38.gr. Σε εξέλιξη ως το μεσημέρι της Παρασκευής βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μωρέα με κατεύθυνση την Καλαμάτα στην περιοχή της Σύραγγας Νεοχωρίου. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Μαλλιοροπούλιο Θέατρο δράση με τίτλο Feel Safe και σκοπό την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ασφάλειας, διαχείρισης κρίσεων και ψυχοσυναισθηματικής. Με ελεύθερη είσοδο και δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και άλλες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας, εορτάζουν σήμερα τα μουσεία όλης της χώρας. Την Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθεί δίωρη διακοπή ρεύματος σε δρόμους της Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Αστέρας και μάχη για την παραμονή δεν συνάδουν, ανέφερε ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Αντωνόπουλος στην αθλητική εκπομπή του athletico.gr Αθλέτικο FC. Την προσεχή Πέμπτη ολοκληρώνονται υποχρεώσεις του Αστέρα Άκτορ για τα play-out της Στοίχημαν Super League, εκτός έδρας με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Οι νέοι Τρίπολης κατέκτησαν το παιδικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αρκαδίας, επικρατώντας χθες τον τελικό που έγινε στο γήπεδο των Φιλικών του Πανθυρατικού με 1-0.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Σούπα παριστερά, νέα σέντρα, Μιριτέλο και παλιά.
1: Σου λέει μας πόλο δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Φυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεγκής. Και παλιά μου! Μιριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκτε σκάβη για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Αστέρα μου!
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
13: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 5037 και 2710 23 5710.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
13: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
14: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
13: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
15: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
16: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
17: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
6: Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Πρέπει να.
5: Δεν θα βρει ένα για μένα για τον παθερούν.
4: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 και 2210-14.
10: Εφτάσε.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

0: κουβλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
2: Αστέρα μου! Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Καλησπέρα φίλε ακροατή. Καλώς ήρθε στο παιδί της μουσικής. Σήμερα του μήνα 18 του Μάη οφείλω να ομολογήσω. Ξέρεις, τώρα προσπάθησα να το συνειδητοποιήσω και εγώ ότι έχει πάει 18. Είχα μείνει στο 17 το χθεσινό. Και στη χρονολογία του 2026, όπου η ανθρωπότητα βιώνει το κύμα της ακρίβειας μαζικά, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει επιστήμη η ακρίβεια. Έχει γίνει επιστήμη σε όλα τα επίπεδα και τώρα που ανοίγει και ο καιρός και στο παγωτό. Θα πληρώσει το ακριβότερο παγωτό όλων των εποχών. Θα τους φαίνονται λίγο μικρότερα τα παγωτά, δεν έχεις μοιοπία. Είναι απλά μικρότερα. Δηλαδή είναι στην ίδια τιμή, ότι δεν άλλαξε τιμή. Είναι στην ίδια τιμή, αλλά είναι μικρότερο. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο έχει σκεφτεί για το καλοκαίρι, θα είναι και αυτό πολύ ακριβό. Ενώ μένεται αυτή η αντιπαράθεση στα στενά του Ορμούζ. Ενώ από τη μία ο Τραμπ υποτίθεται ότι μπαίνει σε διαδικασία να ξεκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις, σύμφωνα και με επικοινωνία με τον Νετανιάχου και άλλα που έχουν διημηθεί. Και από την άλλη, οι Ιρανοί, οι οποίοι έχουν πει μέσω εκπροσώπων τους ότι ουσιαστικά θα γίνει η συγκεκριμένη θάλασσα τάφος του Αμερικανικού ναυτικού. Τώρα εμείς απευχόμαστε τα χειρότερα, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τιμή της αμόλυβδης, η τιμή του πετρελαίου, αυτά μας ενδιαφέρουν. Από την άποψη ότι συν κερασάκι στην τούρτα αυτό, είχαμε και όλα τα άλλα, ήρθε και αυτό, ήταν που τα είχαμε χύμα, ήρθανε και τσουβαλάτα. Με αυτή την περίπτωση το φυσικό αέριο καλπάζει, αλλά είμαστε τυχεροί, όπως είπε και ο Μητσοτάκης, γιατί έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι πριν λίγο καιρό βρίζανε, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν μπαταρίες να αποθηκεύσουν την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες. Από εκεί και πέρα βγήκε και ο Κυριάκος σήμερα, μέσα στον όλο τον κακό χαμό. Ο κόσμος καίγεται κυριολεκτικά σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά εδώ στην Ελλάδα. Στην παγκόσμια κοινωνία το ίδιο γίνεται και στις περισσότερες των χωρών. Και είπε ότι παρακολουθεί την Emmy in Paris και χαλαρώνει. Εντάξει, δεν περίμενα να πει ότι παρακολουθεί και τον Αστραπόγιανο και χαλαρώνει από τη μία, ούτε τον είχα, ξέρω εγώ, να έχει πάει σε ελληνικές συνταγές ο Χριστός ξανασταυρώνεται ή βάλει ό,τι θες εσύ μέσα, που είναι hardcore, αλλά την Emin Paris. Και το είπε και η πρωταγωνίστρια της Emin Paris, που στο Jimmy Kimmel. Ο Greek Prime Minister τους λέει, μαζί με τη γυναίκα του, ομολόγησαν ότι χαλαρώνουν βλέποντας Emin Paris. Και η Emin Paris γυρίζεται αυτή τη στιγμή στη Μύκονο, διόλου τυχαίο, εντάξει, το κολλήσαμε και αυτό. Φανταστείτε λοιπόν, βάλτε ένα μεγενθητικό φακό και δείτε τι μικρόβια είμαστε σε σχέση με το οτιδήποτε άλλο. Είμαστε ένα ανέκδοτο ουσιαστικά της παγκόσμιας υπόθεσης, το οποίο συνήθως αυτό το ανέκδοτο εκτυλίσσεται στα ελληνικά νησιά. Γιατί, αυτό δεν μας είπε και ο Αμερικάνος πρέσβης στην Τουρκία, λέει φοβάμαι, λέει, με τους Έλληνες γιατί θα μου απαγορεύσουν την είσοδο στη Μύκονο. Άλλο αστιακι, άλλο ανεκδοτάκι αυτό. Πάλι εκεί σε αυτή τη βαθμίδα κατατασσόμαστε σε σχέση με το παγκόσμιο κύρος ή άστο το παγκόσμιο το κύρος, το ευρωπαϊκό κύρος. Το ευρωπαϊκό κύρος το οποίο εξαντλείται σε πολλά άλλα πράγματα εκτός από αυτά που χρειάζεται, εκτός από τα ουσιαστικά. Ήρθε η Λαγκάρτ και είπε ότι η δουλειά της είναι να είναι δυσάρεστη και να ανησυχεί. Χαίρομαι πολύ. Τι κάνεις τόσο καιρό? Ανησυχείς, αλλά η ανησυχία σου είναι ουσιαστική. Και πού απέδωσε η ανησυχία σου μέχρι σήμερα? Δεν έχω καταλάβει, γιατί πιάστηκε η Ευρώπη απροετοίμαστη σε όλα. Από εκεί και πέρα, άσε την Κίνα να συσσωρεύει δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα, σε εμπορικό ισοζύγιο. Άσε τους Αμερικάνους να κάνουν με τα νταϊλίκια τους ακριβότερο το LNG ή οτιδήποτε άλλο, και άσε να πάμε στην καινούρια κοινωνία και στην καινούρια εποχή, η οποία θα εξελιχθεί σε αυτούς που τα έχουν και σε αυτούς που δεν τα έχουν σκέτο. Δεν θα υπάρχουν βαθμίδες άλλες. Αυτούς που θα έχουν να κάνουν κάτι και σε αυτούς που δεν θα έχουν. Έξω βλέπεις τι γίνεται σε σχέση με τα νεύρα του κόσμου. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς τροχαίο, δεν υπάρχει μέρα χωρίς να πιάσεις ένα Porsche Cayenne να τρέχει με 220 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, στην Αττική Οδό. Δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει ένα θανατηφόρο τροχαίο. Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπάρχει μέρα που να μην ανακαλύπτουμε έκπληκτοι όλοι μαζί, άναυδοι και έκθαμβοι, την πραγματικότητα σε σχέση με κάποιο έγκλημα που νομίζαμε ότι ήταν ατύχημα. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κοιτάξουμε με αισιοδοξία το μέλλον, ιδιαίτερα εδώ σε αυτή την πόλη, η οποία έχει την ευτυχία να ζήσει την 20η της χρονιά στην πρώτη κατηγορία μέσω του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έστω και με τη φτωχή ισοπαλία στην Κηφισιά καθάρισε αφού ο Πανσεραϊκός δεν κατάφερε να νικήσει. Και από εκεί και πέρα υποβίβασε δύο μεγάλες πόλεις, τις Σέρες και τη Λάρισα, μεγαλύτερες πόλεις από εμάς, και φυσικά πόλεις με ιστορία στο ποδόσφαιρο, σοβαρή ιστορία, όχι της πλάκας. Θα μου πεις, εμείς είμαστε της πλάκας? Όχι, αλλά έχουμε νεότερη ιστορία. Εμείς έχουμε σύγχρονη ιστορία, δεν έχουμε την ιστορία που έχουν αυτοί και τις προηγούμενες δεκαετίες. Μάλλον οι προσευχές όλου του τόπου εδώ πέρα, για πολλούς ποικιλόμορφους και ποικιλόχρωμους λόγους θα έλεγα, πιάσανε σε σχέση με τη Λάρισα και σε σχέση με τις Σέρες, γιατί αυτή είναι στον κάμπο, είναι σε επίπεδο 0, ενώ εμείς έχουμε υψόμετρο 6,60. Πιο κοντά στο Θεό, καταλαβαίνεις, πιάσαν οι προσευχές μας, ήταν πιο δυνατές και τις άκουσε προφανώς και μείναμε κατηγορία. Πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να αναγνωρίσουμε ότι δεν ήμασταν ευγνώμονες απέναντι στο θαύμα του Αστέρα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε από την καινούργια σεζόν να είμαστε σε σχέση με την προσέλευσή μας στο γήπεδο, και στα μούτρα μου τα ίδια αναφέρομαι, όχι μόνο στους λοιπούς ακροατές. Δεν ήμασταν ευγνώμονες και ήμασταν λίγο ζηλόφθονοι σε σχέση με το ότι ο Αστέρας μπορεί να έκανε κάποιες παροχές και κάποιες ιστορίες για αγρίου σε σχέση με την περιοχή, τις οποίες δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Καιρός είναι να τις ακολουθήσουμε αν θέλουμε λίγη εξωστρέφεια, αν θέλουμε λίγο ισοζύγιο σε σχέση με αυτό που προσφέρει πολιτιστικά, εμπορικά, επαγγελματικά, αθλητικά ο Αστέρας Τρίπολης. Και να ευχαριστήσουμε τους ηθινοντές σε σχέση με την ομάδα που τα καταφέρανε. Τον προπονητή, ο οποίος βγήκε από τα σπλάχνα του Αστέρα και τα πήρε πάνω του όλα στα δύσκολα και τα πήγε μέχρι εκεί που χρειαζόταν. Τον δικαίωσε μέχρι και η προτελευταία αγωνιστική, παρόλη την ανησυχία του. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί στο επόμενο παιχνίδι. Και φυσικά πάνω απ' όλα τους ιδιοκτήτες τραγουδιστές οι οποίοι δεν γράψαν στα παλιά τους τα παπούτσια ούτε την πόλη, ούτε την ομάδα, και μπήκαν στη διαδικασία να μας προσφέρουν τον 20ο χρόνο ενός ονείρου, το οποίο εγώ το ζω γιατί είμαι 55 και δεν φανταζόμουν ότι θα το ζήσω, και συνεχίζω να μην πιστεύω ότι το ζω. Από την άλλη τη μεριά, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να τιμήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα μας δίνεται σε αυτή την πόλη, είτε σε εκδηλώσεις, είτε σε οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουμε να βρισκόμαστε. Δεν βρισκόμαστε πια. Είναι μικρή η πόλη και απαγορεύεται να μην βρισκόμαστε. Γι' αυτό το λόγο σας έχω εδώ και σας καλώ στο μυστικό τοπίο της Τρίπολης, το οποίο όταν το ανακαλύπτεις, ειδικά στους ανθρώπους, γίνεται όλο και ομορφότερο.

Μάριος Ηλιόπουλος, Θεός Ήλιος Καλοκαιρινός. Βγήκε, τραγούδησε, χόρεψε, είπε τα απίστευτα. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα δηλαδή. Απλά τρόμαξα κάποια στιγμή που άρχισε να γριεύει εκεί πέρα, κοκκίνησε κιόλας και άρχισε να κάνει πολιτικές δηλώσεις. Αν μου επιτρέπετε, δηλαδή να δαχώνει η κυβέρνηση με λίγα λόγια για τον τρόπο ζωής μας. Αυτό δεν κάνω κι εγώ από το ραδιόφωνο. Αυτό έκανε και ο Μάριος Ηλιόπουλος στη μία ευκαιρία που του δόθηκε σε σχέση με το τέτοιο, σε σχέση με το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλανδία. Φαντάζομαι τι θα λεγόταν στην κερκίδα την ώρα τη 40 λεπτή ομιλία του. Τι μπορεί να λέγανε οι πιτσιρικάδες εκείνη την ώρα. Θα μου πει, μπορεί και να μην καταλαβαίνανε, αλλά δεν του ένοιαζε και τίποτα άλλο. Το θεϊκό ήταν ότι μπήκε φυσικά με το αγωνιστικό αυτοκίνητο στο γήπεδο. Θεϊκό, θεϊκό. Δηλαδή το μόνο που θα μπορούσε να το ξεπεράσει ήταν να έμπαινε με ινδικό ελέφαντα μέσα σε εντυπώσεις. Και από εκεί και πέρα είχαμε και τα επινίκια. Εσύ νομίζω ότι κοροϊδεύω τώρα, εγώ αποθεώνω. Εσύ νομίζω ότι κοροϊδεύω, αυτό είναι η ζωή, μια παρεξήγηση. Είχαμε και τα επινίκια στον Αργυρό. Ο Αργυρός με τη Βανδύ νομίζω τραγουδάει, αν δεν κάνω λάθος μεγάλο. Οπότε φαντάζομαι ότι η Βανδύ δεν θα ήθελε να τραγουδήσει για την ΑΕΚ και έβγαλε τον Αργυρό εκεί στα Επινίκια. Ο Αργυρός Παναθηναϊκός είναι. Ναι, Παναθηναϊκός είναι ο Αργυρός τώρα. Εντάξει, λέω, πες και η ΑΕΚ είναι αθηναϊκή ομάδα και πάμε παρακάτω. Η ζωή συνεχίζεται. Τι να σου κάνει και ο καλλιτέχνης, πες μου κι εσύ. Ο πιο ωραίος από όλους, ο πιο ωραίος από όλους όμως ήταν ο Λάζαρος, ο Ρώτα, ο οποίος φυσικά και πρώτος στο γλέντι, φυσικά και πρώτος στις δηλώσεις και. Δήλωση που με προβλημάτισε πολύ το σοβαρό του θέματος, ότι τι είμαστε σαν κοινωνία και πώς πρέπει να φερόμαστε στα παιδιά για να μην έχουμε περιστατικά σαν τις 17χρονες. Δηλαδή, μέσα στη χαρά του και στην τρέλα του για το πρωτάθλημα, γύρισε πίσω και είδε τα παιδάκια που φύγανε, που πηδήξαν από τον μπαλκόνι και προβληματίστηκε εμένα. Αυτό μου κάνει ποιότητα και δεν την έχω συνηθίσει στους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό το λόγο. Με πήρε όμηρο χθες η ΑΕΚ τον πανηγυρισμό της, φαντάζομαι στη Νέα Φιλαδέλφεια ακόμα θα το γλιτάνε.

Έπεσε η νύχτα. Φάνηκε το φεγγάρι. Όχι, δεν φάνηκε το φεγγάρι και δεν έπεσε και η νύχτα ακόμα. Οπότε έχουμε ακόμα καιρό για το στίχο του Ομήρου που έχει γράψει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Ο πολυγραφότατος αυτός ο άνθρωπος που γράφει θέατρα, γράφει τραγούδια, γράφει πολύ καλά τραγούδια. Έχει δημιουργήσει μια δική του σχολή για να μπορέσουν να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Και φυσικά είναι ένα από τα στοιχεία που έλειπε στην ελληνική κοινωνία στις σύγχρονες γενιές. Ένας τέτοιος γραφιάς, ένας τέτοιος κειμενογράφος. Όμως και μια άλλη μεγάλη ποιήτρια που έχω αναφερθεί τόσες φορές είναι η Ελένη Φωτάκη. Η Ελένη Φωτάκη που έχει γράψει το «Χειμώνα Ανθό», του Χαρούλη που έχει γράψει πράγματα και θάματα. Τώρα άμα κάτσεις και ψαχτείς λίγο στα διαδίκτυα θα δεις τι τραγουδάρες έχει γράψει και τι βάθος στιχουργικό έχει. Είναι και αυτή μια Ελληνίδα στιχουργός που έλειπε με το ύφος της απόγνωσης και την τραγωδία που μπορεί να σου προκαλέσει ένα στίχος της, αλλά και εκείνο το σκοτεινό το χιούμορ που σου βγάζει ένα γλυκό πικρό χαμόγελο στα χείλη, συνειδητοποιώντας το πρόβλημα. Κυρίως τα τραγούδια είναι για να σε βάλουν να συνειδητοποιήσεις το πρόβλημα κάθε φορά, να το αναγνωρίσεις και μέσα σου ενίοτε, αλλά στα ρεφρέν έχουν τις λύσεις. Τα καλά τα τραγούδια, τα σωστά τα τραγούδια περιγράφουν το πρόβλημα και σου δίνουν, σου προτείνουν μία λύση στο ρεφρέν. Αυτό κάνουν οι μεγάλοι στιχουργοί και έχουμε, λέμε, και χαίρομαι που έχουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε ο ελληνικός λαός να εκφραστεί, δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί, δεν θα μπορούσε να είναι τόσο παθιάρης λαός όσο είναι, και αυτό δεν πρέπει να χάσουμε, το πάθος μας και την ανησυχία μας. Αν και στα υπόλοιπα είπαμε, είμαστε μερικές φορές με λαμψές φυλές κοντοπόδαρες κολοέλληνες, αλλά αυτό το πάθος και αυτή η ανησυχία, αυτή η τρέλα η εθνική που έχουμε, είναι που μας κάνει και ξεχωρίζουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Και κυρίως επιβιώνουμε ανά τα χρόνια μέσα σε ένα σταθέστατο περιβάλλον. Και τον Ακύλα μην τον κλαις εκεί που πάει να σκύψει. Ο Ακύλας έκανε τη δουλειά του και προσπάθησε ο Χριστιανός να στο φέρει πίσω. Αλλά δεν είχε υπολογίσει την Τάρα, τη Βουλγάρα, με την Κορμάρα και το Μπαγκαράγκα. Που έγραψε

φυσικά Έλληνας, που είχε supporting coach τη Βικτόρια Χαλκίτη Ντάρα και που ο χορογράφος ήταν και αυτός Έλληνας. Ζήτω η Ελλάς και στην Ντάρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
1: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον, Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 5037 και 2710 23 5710.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Παιδί της μουσικής, ακούτε στον Αρκαδία 938 και σήμερα Δευτέρα 18 του μήνα. Αύριο θα σας απατήσω με την καλή την έννοια τη ραδιοφωνική. Βέβαια έχω μια δουλειά, μια ηλυμένη ή μια ανηλυμένη υποχρέωση ακόμα καλύτερα, να το θέσω έτσι, γιατί θα πρέπει να σας προειδοποιήσω για την απουσία μου και να υποσχεθώ ότι θα επανορθώσω την Τετάρτη που θα είναι κανονικά η εκπομπή. Αλλά ντάλα. Είμαστε εδώ στο Παιδί της Μουσικής, στις νύχτα στο Φίδι. Γιορτάζουν μαζί μου οι οχές για το μίσο στόχο δαχτυλίδι, τους φίλους μου για να πατάω σανίδι, στην όρεξή μου σβήνουν οι βροχές. Ταΐζω και το δράκο της ψυχής μου για παιχνίδι Δευτέρα και Τρίτη βράδυ 8 με 10. Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο και τα μαλαματένια λόγια του Μάνου Ελευθερίου στα ηχεία σας.

αυτή η φράση. Και όπως δεν ήμουν μάγκας και νταΐς, περνούσα τα δικά σου δικαστήρια. Ο Μάνος Ελευθερίου που δεν ήταν μάγκας και νταΐς, αλλά ήταν ο μάγκας του ελληνικού τραγουδιού κατά την άποψή μου, από την άποψη ότι τόλμησε, από την άποψη ότι περιέγραψε, από την άποψη ότι πρότεινε. Όπως σας έλεγα και πριν, Νανά Μούσχουρη, όχι στη Eurovision, αλλά εδώ, ντόπια Νανά.

Τι στο καλό να βάλανε για μουσική επένδυση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να ξέρω γιατί είχε πολύ αντάρα ρε παιδί μου. Είχε το Δένδια, ο Δένδια ήταν ο τολμηρός, Δένδιας the bold. Και είχε και the beautiful ήταν ο Άδωνης νομίζω γιατί είχε μορφήνει και τελευταία. Είναι και ερωτικός υπουργός, το βλέπεις αυτό ρε παιδί μου, το νιώθεις στο βλέμμα του, το βλέπεις το σπινθυροβόλο. Υπόθηκαν πράγματα. Τώρα θα σου έλεγα για τη φοράδα σταλόνι εκεί στο Λεβίδι, αλλά δεν θα σου το πω γιατί μπορεί να τρως. Καταλάβεις. Οπότε φαντάζομαι ότι όλοι μαζί οι σύνεδροι συνεφώνησαν ότι σε μια τρίτη τετραετία που θα τους δοθεί ευκαιρία, αν μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταπεινά και σεμνά, γιατί βλέπει η Emmy in Paris, και μπήκε στη διαδικασία ο υπόλοιπος κόσμος να φοράει όλα τα ίδια ρούχα. Τι φοράγαν στη Νέα Δημοκρατία? Όλοι πουκάμισο θαλασσί. Να μην βάλω γονταλάρα, το πουκάμισο το θαλασσί θα βάλω.

Φήμες λέω πάντα, τώρα σε μην το πιστέψεις κιόλας, λένε ότι βρέθηκε στο κέντρο του Αργυρού και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η πρέσβης, και ρώτησε who is this, βλέποντας τον Μάριο Ηλιόπουλο επάνω με το μικρόφωνο που τραγούδαγε, και τους είπανε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας, και είπε oh my god, καλοκαίρια και χειμώνες.

Καλοκαίρι και χειμώνα μείγμα έχουμε αυτό το μήνα, το βλέπεις έτσι. Θα μου πεις είσαι και εσύ υπερβολικός από την άποψη ότι τα πράγματα έτσι είναι την άνοιξη. Είναι λίγο απρόβλεπτος ο καιρός. Πώς να το κάνουμε διαφορετικά, χρόνια τώρα, αιώνες τώρα είναι απρόβλεπτος ο καιρός την άνοιξη. Αλλά μας έχει πάει λίγο κόζα, λέω εγώ, από την άποψη ότι έχει κρυώσει όλος ο κόσμος. Μαζί και εγώ φυσικά το κρύο και η ζέστη εναλλάσσονται και θα συνεχίσουν να εναλλάσσονται από Πέμπτη και μετά. Παρασκευή πάλι έχει, λέει, βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας περίπου 3 με 4 βαθμούς, ιδιαίτερα στα υπηρετικά και στα ορεινά. Γι' αυτό το λόγο το νου σας, βάλτε κανένα μπουφανάκι, κάμια ζακετούλα, μπείτε σε μια διαδικασία συντήρησης. Μην περιμένετε να νοιαστεί άλλος για πάρτι σας. Νοιαστείτε εσείς για τον άλλον, γιατί έτσι πρέπει, και για τον εαυτό σας ταυτόχρονα. Μπείτε σε μια διαδικασία να προσέξετε τον εαυτό σας και να σκεφτείτε ότι για ακόμα λίγο μέχρι τα τέλη του μήνα θα μας πάει έτσι όπως θα μας πάει. Ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι θα κινήσετε στους δρόμους τις ημέρες των βροχών. Δεν θέλει και πολύ. Βλέπω όλο κάτι αυτοκίνητα ανάποδα εκεί πέρα στο δρόμο από Αθήνα προς Λεβίδη. Βλέπω όλη την ώρα πριν του κάψα στη στροφή ένα φορτηγό πάλι, ένα φορτηγάκι, μια κλούβα πάλι ήταν ανάποδα το Σάββατο και διάφορα άλλα που συμβαίνουν κάθε φορά όμως, μα κάθε φορά. Να σας πείσουμε ότι θα βοηθήσει ο κυκλικός κόμβος εκεί πέρα, αν και δεν νιώθω πολύ safe από την άποψη ότι μέχρι να και στην κατάσταση που θα προτιμούσα εκεί πέρα το περιπολικό της τροχέας να κάνει ελέγχους από το κυκλικό κόμβο που θα μπαίνουν με 70-80 χιλιόμετρα στο κυκλικό κόμβο και δεν ξέρω πώς θα βγαίνουν με ανάποδες παντιές. Φαντάζομαι εγώ το δικό μου το μυαλό, αλλά μπορεί και να γίνουμε άνθρωποι. Ποιος ξέρει, είναι τα πράγματα στην κόψη του ξηραφιού ή που θα γίνουμε άνθρωποι ή που θα ξεφύγουμε εντελώς. Τι προτιμάω από τα δύο? Τίποτα από τα δύο. Όχι, φυσικά. Το να γίνουμε άνθρωποι θα το προτιμούσα, αλλά δεν θα το πίστευα. Γιατί για να γίνεις άνθρωπος πρέπει να έχεις περάσει από διάφορες διαδικασίες που δείχνουμε να μην τις έχουμε περάσει η νεότερη γενιά. Φτώχεια, πεινά, μαύρη, ταπεινότητα, οι ηθικούς χαρακτήρες για να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η κοινωνία δεν ήταν όλα γυάλα, γι' αυτό αντέξαμε τόσα χρόνια. Εμείς που υποτίθεται θα βάζει στοίχημα οποιοδήποτε στοιχηματζής της εποχής, ότι δεν πρόκειται να βγάλουμε 20-30 χρόνια ως κράτος, θα διαλυθούμε. Και με τα πρόσωπα που είχε μέσα, αλλά και στη γεωπολιτική θέση που βρισκόμασταν. Και όμως τη βγάλαμε εξαιτίας όλων αυτών των παλιών που κράζουμε σήμερα. Και τα παιδιά σήμερα, σκληρά και αμήλικτα, παιδιά που δεν μαθαίνουν εύκολα και παιδιά που αύριο θα αντιμετωπίσουν τη ζωή με τον πιο δύσκολο τρόπο, μιας και τα μισά είναι χρεωμένα με το μισό ποινικό κώδικα, χωρίς λόγο, κανένα, από μικρή ηλικία. Άντε, καράβια αλήτες, εκεί στα στενά του Ορμούζ, αρχίστε να έρχεστε προς τα δω, να φέρνετε πετρέλαιο, γιατί η Βερτζίνα που λέμε και εδώ στην Τρίπολη έχει πάει στο διάολου τη μάνα.

Ακούμε ραδιόφωνο, ακούμε Αρκαδία 938. Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Θα σε πάμε για ένα διαλυματάκι προτελευταίο, διαλυματάκι της ώρας, να το πω έτσι, σαν τις μπριζόλες, σαν τα μπιφτέκια της ώρας. Και θα επιστρέψουμε εδώ πίσω. Γιατί ακούμε ραδιόφωνο? Γιατί οι άνθρωποι είμαστε, λέει, κάτι απίστευτες αντένες, ο Καριωτάκης. Υψωνόμαστε στα χάη, μέσα μας τάπειρο αντιχάη, και όμως το τέλος κάτω θα πέσουμε σπασμένες. Είμαστε οι άνθρωποι, κάτι διάχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση και η ποίηση. Ένα τραγούδι απλό είναι το καταφύγιο που φθονούμε, ούτως ή άλλως το τραγούδι από μόνο του είναι ποίηση ομοιοκαταληκτική, με ρήμα την αρχαιότερη μορφή ποίησης και έμετρο, ούτως ή άλλως. Είμαστε εδώ στην Τρίπολη, το σκοτάδι πέφτει και σιγά σιγά Δευτέρα βράδυ, τσαγκάρο Δευτέρα, τα κεφαλάκια μπαίνουν μέσα, ας μένουν οι ψυχές απ' έξω.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
14: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
13: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
14: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
14: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
13: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
14: Σκέψου ελληνικά.
13: Σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm.
13: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
14: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
15: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
16: Και δεν είναι μόνο το Κολίνες Sound Festival. Ένας λόγος για να ανέβεις στο χωριό, για να ανέβεις στο βουνό. Τα βουνά είναι της μόδας. Τα βουνά είναι και καινούργια διαφημιστική εκστρατεία του Υπουργείου Τουρισμού, της κυρίας Κεφαλογιάννη, να ανέβεις στο βουνό, να ανέβεις ψηλά να, και φέτος το καλοκαίρι, να μπεις στη διαδικασία του εναλλακτικού τουρισμού, μιας και χρειάζεται σε όλους μας να μπαίνουμε στη διαδικασία του να ανεβαίνουμε υψόμετρο. Οι ψυχολόγοι λένε ότι και μόνο αν μένεις από τον τρίτο όροφο και πάνω σε κάνει 25% καλύτερα ψυχολογικά, σε φυσιολογικά επίπεδα ενός αστικού τοπίου. Φαντάσου πόσο μάλλον να είσαι σε εκείνη την κατάσταση που είσαι επάνω στις κορυφές, που είσαι στα οροπέδια, καλοκαιριάτικα, άλλος αέρας, έτσι. Βέβαια, φυσικά προσέχουμε στο βουνό το καλοκαίρι, μην το κάψουμε το δάσος, βασική αρχή. Και από την άλλη είναι τα ποτάμια, είναι οι λίμνες, είναι επειδή είχε φέτος και χιόνια, επειδή ήταν ο καιρός έτσι όπως έπρεπε, νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ειδικά εμείς εδώ στην Ορεινή Αρκαδία έχουμε πάρα πολλούς λόγους και κάποτε ας ελπίσουμε ότι εκεί στη Κορτινία θα αξιοποιηθεί και η λίμνη. Η λίμνη του Λάδωνα, η οποία εκτός από τεχνητό φράγμα της ΔΕΗ είναι και ένας φυσικός τόπος, υγρότοπος, είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή και θα μπορούσε διαφορετικά να εκμεταλλευτεί, όχι πάντα τουριστικά, απλά να μπορείς να βάλεις δύο λεωφορεία να περάσουν από εκείνους τους δρόμους που πάνε και έρχονται στη λίμνη. Να μπορέσουν να χωρέσουν δύο λεωφορεία, δηλαδή να διαπλατηθεί λίγο ο δρόμος, να δώσεις το δικαίωμα, όπως και στις κολλήνες φυσικά, να γίνουν οι δρόμοι έτσι ώστε να μπορούν λεωφορεία πούλμαν από την Αθήνα να επισκεφτούν αυτές τις μεριές, αυτούς τους φυσικούς παραδείσους της Αρκαδίας που θα την αναβαθμίζανε έτσι όπως κάποτε θέλανε να γίνει και δεν έγινε ποτέ. Ας υποθέσουμε πριν 26 χρόνια, ξημέρωμα 1η Ιανουαρίου του 2000, μετά Χριστόν.

Πολύ δύσκολος καιρός. Θα συμφωνήσει μαζί μου, φίλε ακροατή. Μην ξεχνάς να ακούς το παιδί της μουσικής στον Αρκαδία 938 με τον Παναγιώτη Κατσίγιαννη στον ήχο και εμένα στο μικρόφωνο. Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες, για πριγκίπισες. Δύσκολος καιρός γενικότερα για αριστοκράτες. Δύσκολος καιρός για όλους, θα έλεγα εγώ, σε όποια θέση και να είσαι. Για να βλέπει ο πρωθυπουργός σου Έμιν Πάρης για να ηρεμήσει, είναι δύσκολος ο καιρός. Πάρ' το χαμπάρι. Δηλαδή πρέπει να το συνηθίσεις αυτό το πράγμα και να σου γίνει σημαία ότι αφού ο πρωθυπουργός χρειάζεται χαλάρωση, εσύ τι χρειάζεσαι? Τσίτα? Δεν χρειάζεσαι τσίτα. Τώρα είχαμε ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα ότι στις 26 Πέμπτου θα ανακοινώσει το καινούριο κόμμα. Έκπληξη φοβερή, μας έπιασε. Είχε πει και πριν ότι πριν ήταν νωρίς, μετά θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Του Γιάννη Βαλαόρα θα συμπληρώσω εγώ και ας προσχωρήσει μπροστά για το πολυπόθητο 15% που υπολογίζουν δημοσκοπικά ότι θα δώσει τη δεύτερη θέση και θα τον κάνει ρυθμιστή των πραγμάτων. Ποιος θα το πάρει αυτό το 15% που είναι και ο μέσος όρος του ανδρικού παίου στην Ελλάδα, να έχεις περίπου υπόψη σου. Ποιος θα το πάρει? Θα το πάρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο δύσκολο να το πάρει. Ο Νίκος Μανδρουλάκης είναι ένας από τους υποψήφιους, Βολοδέρνη εκεί στο 12-13. Ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι μπροστά και θα μπορούσε. Η Καριστιανού μήπως να κάνει την έκπληξη, η οποία και αυτή ανακοίνωσε ότι Κωνσταντίνου και Ελένης 21 θα ανακοινώσει το κόμμα της. Ξεκινάμε λίγο προβληματικό σήμερα. Ήταν ένα βίντεο που κυκλοφόρησε που έδειχνε μέσα τα πρώτα στελέχη αυτού του κόμματος. Είχε, όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, πολλούς φιλορώσους. Τώρα να υποθέσω ότι το κόμμα Καριστιανού είναι φιλορωσικό, Πουτίν. Αυτό είπε ουσιαστικά ο Άδωνης, γιατί και ο Θανάσης Αυγερινός που είναι ανταποκριτής, λέει, του Όπεν στη Μόσχα και έτσι και αλλιώς, και ο άλλος από εκεί που ήταν αντιεμβολιαστής και ο αυτός. Για να ειδούμε τι θα δούμε. Πάρε την ταχεία της καρδιάς σου και ξεκίνα.

Πάρτε την ταχεία της καρδιάς σας, μην εμπιστευτείτε άλλο μέσο. Είναι η μοναδική που μπορεί να σας πάει στο στόχο. Γιατί η καρδιά πρέπει να είναι οδηγός, η καρδιά πρέπει να οδηγεί. Τα υπόλοιπα, το μυαλό πρέπει να έχει συναισθηματική σοφία για να σκεφτεί σωστά, λέω εγώ, και άλλα διάφορα τέτοια, τα οποία ίσως τα αγνοείς, τα οποία ίσως δεν δίνει σημασία, φίλε ακροατή, και γι' αυτό την έχουμε πατήσει και εσύ και εγώ. Έτσι δεν πάει? Γιατί αλλιώς δεν θα την είχαμε πατήσει, θα ήμασταν κυρίαρχοι, υποτίθεται, του παιχνιδιού, μιας και εμείς ορίζουμε τις περισσότερες φορές τα πράγματα, αλλά δεν το ξέρουμε. Νομίζουμε ότι είμαστε μυρμηγκάκια, ενώ θα μπορούσαμε να μην είμαστε μυρμηγκάκια, θα μπορούσαμε να μην είμαστε ανθρωπάκια, θα μπορούσαμε να είμαστε υπολογίσιμες μονάδες, όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά και κοινωνικά και επαγγελματικά και πολιτιστικά και ανθρώπινα, κυρίως ανθρώπινα. Ψέματα όμως όλα αυτά, η αλήθεια μία. Ψέμα εσύ, για να δούμε.

Φοβερή μελωδία του Νίκου Ξηδάκη και φοβερό τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου, από εκείνα τα τραγούδια της εκδίκησης της Γυφτιάς που δεν την παίξανε για 3 χρόνια την εκδίκηση της Γυφτιάς και γίνανε όλα κλασικά τραγούδια. Ελλάδα, χώρα φοβερή, απίστευτη, εσύ που έπνιξες Κατσιμιχαίους και δεν πνίγηκαν, εσύ που έπνιξες το Παπάζογλου και το Ρασούλη και δεν πνίγηκαν, φοβερή Ελλαδάρα μου. Όμως βλέπεις ότι δύο πράγματα μπορεί να είναι αξιοκρατικά στην Ελλάδα. Το τραγούδι και τι άλλο, και το τάβλι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα, Κώστας Τουρνάς με τη Μορέιρα. Μορέιρα, εκείνη την εποχή. Τι μπορεί να είναι σήμερα η Μορέιρα, μια 70άρα. Αν ο έρωτας ζει, δεν έχει σημασία η ηλικία.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν
7: το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια?
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Πρέπει να.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
6: Άρα, δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Έφτασε!
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
14: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας ΩΕ, Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 5037 και 2710 23 5710.
15: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
16: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
17: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο Μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Εδώ στην παρέτσα σας για το τελευταίο 25 λεπτό του Παιδιού της Μουσικής στον Αρκαδία 938. Παναγιώτη Κατσιγιάννη, στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο, κάναμε το σχολιασμό της επικαιρότητας όσο μπορούσαμε πιο ελαφρά και ευχάριστα. Μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε και τις γνωστές μας εξυπνάδες, τα στιχάκια μας, τα πραγματάκια μας. Είσαι εδώ γιατί ξέρεις εδώ και 12 χρόνια ότι τραβάμε το ίδιο βιολί, παίζουμε το ίδιο βιολί και δεν το αλλάζουμε από την άποψη ότι ακούμε καλά λόγια. Τώρα το βιολί αλλάζει κάποια στιγμή, σπάει χορδί, όπως τη Σουηδέζα, ποια ήταν, όχι τη Φιλανδή που έσπασε η χορδή. Ωραία, μια χαρά. Ευτυχώς δεν έκανε κοντινά η κάμερα. Η Eurovision φέτος ήταν πάλι μια απόλαυση. Φυσικά για μένα καλύτερη από όλες η Γαλλίδα, η Πιτσιρίκα, η 17χρονη με το Regard du Toi. Απίστευτο το κομμάτι, απίστευτη ερμηνεία, απίστευτα φωνητικά, μελωδία, χορευτικά όλα. Αλλά ο κόσμος αλλού. Ο κόσμος έχει το μυαλό του στο τσιτσί, μπαγκαράγκα και τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα καλή ήταν και η Αυστραλέζα, η Δέλτα, η Γκούντρεμ, η οποία και τον καρκίνο νίκησε, αλλά όχι την Τάρα. Η Τάρα είναι το φρέσκο. Και το φρέσκο το κουλούρι είναι αυτό που ζητούμε στη ζωή. Γιατί λέμε φρέσκα κουλούρια όλη την ώρα? Γιατί παλιά πίναγε ο ελληνικός λαός. Και όταν έβλεπε ένα κουλούρι φρέσκο αχνιστό να έχει βγει, αυτό ήθελε. Δεν ήθελε τίποτα άλλο. Σου λέει σήμερα φρέσκα κουλούρια. Δεν θέλω τώρα κάτι άλλο διαφορετικό. Καθρεφτίζω το νου με φεγγαριού σκιές. Και άμα σε δω να κλαις, βγάζω άγκυρα γυαλού.

Τώρα για την Κύπρο στο Eurovision θέλω να σου πω που κατέβασε την Αντιγόνη, όχι της αρχαίας τραγωδίας, της σύγχρονης κυπριακής τραγωδίας θα σου έλεγα, αλλά μια χαρά όλα, γιατί τι μετράει στο τέλος της γραφής, μια καλή παρουσία μετράει και να πατήσεις πάνω στο τραγούδι μετράει στο τέλος της γραφής, λέω εγώ τώρα μετράει, αλλά δεν ήταν αρκετή η θέση, ήθελε κάτι καλύτερο για την Κύπρο, το είπε και η ίδια. Το δράμα ήταν ο Ατήλας, ο οποίος έχει, ο Ακύλας, Παναγία μου, θούτο στο μάτι μου κύριε, ο οποίος έχει κάνει διάφορες αναρτήσεις, το πόσο έχει στεναχωρηθεί, το τι έχει γίνει, don't worry, be happy Ακύλα, ούτως ή άλλως, αυτά εδώ τα πράγματα δεν μπορεί να τα έλεγξει κανείς, έπεσες και θύμα ευρωπαϊκής συμπαιγνίας, πώς να το πω έτσι, συνωμοσίας συμπαντικής ευρωπαϊκής. Και από την άλλη θα δώσεις ψωμί για τις επόμενες εβδομάδες στους Έλληνες δημοσιογράφους. Και μόνο αυτό σε καθιστά έναν τύπο ο οποίος θέλουν να ασχολούνται και αυτό σε συντηρεί στην επικαιρότητα. Άκου και τις συμβουλές του Μάνου Χατζηδάκη από το παρελθόν που λέει εδώ στην Ελλάδα κοίτα απλά να συντηρήσεις στην επικαιρότητα για καλό ή για κακό. Όσο θα λείπεις τον κόσμο τους χαρίζω, όσο θα λείπεις ζωή δεν θα ορίζω.

Έτσι, Κύπρο έβαλα και Αλέξια Βασιλείου. Να σε έχω μέσα στα πράγματα, καταλαβαίνεις, τίποτα δεν είναι άσχετο εδώ και όλα άσχετα είναι. Εσύ μη σταματάς να μας ακούς. Μη σταματάς.

Όλα φρέσκα, όλα στα κάρβουνα, εδώ στον Αρκαδία 938 και σήμερα Δευτέρα 18 του μήνα του Μάη. Για σένα όλα γίνονται, να έχεις υπόψη σου, ελπίζουμε να το εκτιμάς αναλόγως. Γιάννης Κουρσιούμης, για σένα κάνω ό,τι μπορώ.

Μαγικό βιολί ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Να σε χαιρετήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη που δεν θα είμαστε μαζί αύριο. Να είσαι καλά για να τα πούμε την Τετάρτη. Αλλά ντάλα θα πούμε, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχεις ανάγκη και λίγο ανακατέματος μια σαλάτα στη ζωή σου. Γιατί είπαμε, μόνο ο κύριος πιάτο δεν γίνεται, δεν κατεβαίνει κάτω. Τώρα, όσον αφορά τον Κυριακό Μητσοτάκη, μην ανησυχείς, θα βγει πρώτος. Και φαντάζομαι ότι έχοντας αυτό ως σταθερά, καταλαβαίνεις το υπόλοιπο τι θα γίνει. Πάντως, ό,τι και να γίνει, νομίζω μετά την τελευταία συνάντηση των ηγετών που κάνανε και στο Gulf Stream Group και το οτιδήποτε άλλο, τα κανονίσαν αυτοί. Κανονίσανε για το αν υπάρχουν αποθέματα ή όχι, αν και σήμερα ο Νίκος ο Ευαγγελάτος είπε ότι τελειώνουν τα αποθέματα, οπότε μπορείς να ανησυχείς με την ησυχία σου. Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων. Γεια. Yeah.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

άλλη αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Μες στα δυο σου τα μάτια,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Αχ και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω, να σου πω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Επί 2.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αφήσεις. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ξέρεις που δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν, ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, ούτε με νοιάζε ποτέ τι